0: 90's. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 80s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

πρωί. Μπορεί να είναι Παρασκευή και να έχουμε κέφι και ενθουσιασμό. Είναι πρωί. Μπορεί να είναι Παρασκευή και

0: Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
1: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο.
2: Ναι, η εκπομπή που θα ξεκινήσει για μία ακόμα φορά παίζοντας σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί. Όταν παίζει είναι καταπληκτικό, δηλαδή πραγματικά με εκείνο το play είναι απίστευτο. 3, 2, 1. Go! Ό,τι ενθουσιασμός. Είμαστε γεμάτοι ενέργεια. Αλλά δεν μας σταματάει τίποτα. Έρχονται οι μαγικοί μυστικιστικοί στίχοι για ακόμα μια φορά μέσα στο μυαλό μας. Ναι. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Το ξεχάσαμε. Μη στο λέω. Και οι άλλοι, οι έτεροι μυστικιστικοί στίχοι που λένε ότι τη Δευτέρα μπορεί να είναι κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι, αλλά ναι, ήρθε η στιγμή να πιστοποιήσουμε πως... τώρα, πως δουλεύει αυτό γάμο. Τι το ήθελα και το πέταξα το βιβλιαράκι με τις οδηγίες από το τραγουδιστικό IKEA. Μωρό μου, σ' αρέσει αυτό το κομωδίνο. Αχ, τι καταπληκτικό είναι, τι είναι αυτό. Είχα πάρει μια ντουλάπα από τα IKEA, αλλά το συναρμολόγησα μόνος μου, αντρικά. Μου έχουν περισσέψει 4 ράφια, 8 βίδες. Και μου περισσεύει και κάτι άλλο από το χαλαρό μποξεράκι. Αχα. Και έτσι λοιπόν με κέφι, ενθουσιασμό και οριακά εφηβικές αντοχές, οι οποίες κάνουν το πρωινό μας να είμαστε με στην ενέργεια. Υποδεχόμαστε. Και αυτή την Παρασκευή, τη δεύτερη Παρασκευή του Τζουλάι. Έλα μοριαρός για Τζουλάι. Φυσικά εσείς για ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε τον τηγανιτό φραπουτσίνο, εμάς δηλαδή την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Έκανα ένα μικρό κενό για να δημιουργήσω εντυπώσεις και βασικά γιατί έκανα αυτά τα καινούργια τα φιλτράκια στα τσιγάρα. Είναι καταπληκτικά, ρουφάς. Και εγώ, παιδιά, πρέπει να είμαι πάρα πολύ καλός. Δεν εξηγείται, δηλαδή το λέω και για τις ακροάτρες, αλλά ειδικά για τους ακροατές. Μια ρουφιξιά τσιγάρο και έφτασε το φιλτράκι στις αμυγδαλές. Έτσι γίνεται, μωρή. Κάτσε να σου παρασκευή, ξεπαρασκευή, κάτσε να σου δείξω να μαθαίνεις. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν με κέφι και ενθουσιασμό. Περάστε, καθίστε, σκουπίστε ποδαράκια έξω από το χαλί εδώ της εκπομπής. Αυτό που γράφει για την καλή εξπερμάτιση, το welcome. Το έχουμε όλοι. Μερικοί έχουν και good morning, καλημέρα. Αφού για κατούριμα θα το πάτε, δηλαδή δεν το βλέπετε, τι καλημέρα. Δεν πειράζει, το επόμενο δίωρο θα προσπαθήσουμε να όποια αντικσοότητα έχει μείνει, καθώς έχουμε αυτό το χαροπό από το σχολικό σύνδρομο που μας έχει ξομείνει. Επειδή είναι Παρασκευή, ξαφνικά όλα είναι όμορφα. Όλα είναι όμορφα. Και τις βγάζετε και τη σακούλα του μανάβη από το κεφάλι και την ξαναβλέπετε. Δεν είναι όλα όμορφα. Δεν είναι, να την ξαναβάλουμε. Ας μείνουμε με την Παρασκευή. Δηλαδή, άμα τη βγάλετε τη σακούλα από το κεφάλι και αρχίσετε να γλύφετε χίλιες φορές το ημερολόγιο, δηλαδή με κάποιο τρόπο έπρεπε να το δείτε κι εσείς ότι κάτι άσχημο συμβαίνει. Αλλά με το σχολικό αυτό σύνδρομο που πήγαινε Παρασκευή και δεν μας ένοιαζε. Ποια βγάτε μια κόλλα χαρτί, άντε ρε καραγκιόζι. Γράφουμε, λέει, απροειδοποίητο διαγώνισμα. Μας είδες ρε στα προειδοποιημένα. Πού μας θες και απροειδοποίητο. Δεν το βλέπεις. Τι γελί ήταν αυτή να πει. Ένα δεκάλεπτο τεστ. 10 λεπτά και για τεστ να πούμε για την ουρολίμωξη να θέλεις. 10 λεπτά σου παίρνει να μάθεις πώς να σημαδεύεις το κουπάκι. Είστε με τα καλά σας, ρε. Τι βλαμμένοι που ήταν αυτοί οι άνθρωποι να πούμε. Δηλαδή, Άγιο είχαμε παιδιά που τελειώσαμε το σχολείο και δεν τα χρειάζεται να περάσουμε από αυτά τα άσχημα αγχωτικά να πούμε. Τις άσχημες αγχωτικές καταστάσεις. Μπορούμε απλά να μπλεκόμαστε όλοι μαζί στην κίνηση πρωί-πρωί, να πηγαίνουμε στη δουλειά, να βλέπουμε συχαμένους ανθρώπους που δεν τους θέλουμε, να γυρνάμε σπίτι, να κάνουμε τσίσα μας, κακά μας, να τρώμε και κάτι, να κοιτάμε και λίγο στο Netflix, να πάμε πηγαίνουμε για ύπνο. Την άλλη μέρα να πηγαίνουμε κάθε πρωί εκεί πέρα που έχει κίνηση και έχουμε βρεθεί πάλι όλοι μαζί στον δρόμο να πούμε, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας.

0: να βλέπουμε τους συναδέλφους που μας να πούμε, να γυρνάμε σπίτι, να κάνουμε τα τσίσα μας, τα κακά μας, να βλέπουμε και κάτι στο Netflix. Την άλλη μέρα να βγαίνουμε πάλι στην κίνηση, να πούμε, να πηγαίνουμε στη δουλειά, να βλέπουμε τους συναδέλφους και τα αφεντικά μας, να γυρνάμε σπίτι, να κάνουμε τσίσα μας, κακά μας και κάποιος έχει ξεχάσει να πληρώσει τη συνδρομή και πρέπει να μπούμε να δούμε πράγματα στο YouTube και αυτό έχει διαφημίσεις και ήμαρτο να πούμε με αυτά τα παράξενα τα σαμπουάν. Αφού είμαι καραφλός, ρε ηλίθια αλγόριθμε, τι να το κάνω το σαμπουάν, αγορίνα μου. Δηλαδή θα μου πεις εντάξει και προφυλακτικά αγοράζω και δεν θα κάνω τίποτα, αλλά άλλο αυτό δημιουργεί εντυπώσεις. Έλα τώρα με τις αηδίες. Λέγοντας αηδίες, σας θυμίζω πως ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, ειδικά σήμερα που είναι Παρασκευή, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Ποιο είναι? Το Αλέξανδρος Πέτρακας. Μπράβο του. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και κάτι τέτοια πραγματάκια που κάνουν δαχτυρδί στην ματωδοξία μας. Είμαστε και άρτια αφιχθέντες από τη χθεσινοβραδινή καταπληκτική για μία ακόμα φορά εκπομπή μας. Το έχω μία απορία, όπου έχω και εγώ μία απορία. Μείνατε ξύπνοι μέχρι τις 2. Κοίτα να δεις, ενώ μας είχατε συνηθίσει μέχρι τις 12 και 10 να πούμε και τα λοιπά. Τώρα το παρατραβήξατε λιγάκι, το βλέπω στο βλέμμα σας. Έχετε αυτό το θολό βλέμμα του ερεθισμένου τράγου. Το δεξί σας χέρι τρέμει, εντωμεταξύ είστε αριστερόχειρες. Δοκιμάζουμε και τα κίνκι. Έχετε ένα μπλάβιασμα εσωτερικό. Γι' αυτό πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το 17ο, που έχει βρεθεί μέσα στη μούρη μας, κάνοντας για μία ακόμα φορά το χαρακτηριστικό ημερολογιακό ήχο. Άντε τώρα να πούμε. Σημάδεψε σωστά. 10 λεπτά ο άλλος θέλει να πούμε για την ουρολίμωξη. Φανταστείτε πόσο, άμα θες 10 λεπτά για την εξέταση ούρων, φανταστείτε πόση ώρα θέλετε να πούμε για την εξέταση σπέρματος. Και όχι τίποτα άλλο. Για να κερδίσουμε, να πούμε και λίγο τη ματροδοξία και τα λοιπά, μπορεί να μπαίνουμε μέσα στο δωματιάκι και σε καμιά 15 δευτερόλεπτα να έχουμε γιωμίσει 3 κουπάκια. Αλλά μετά καθόμαστε έτσι για να μετράει ο χρόνος. Μην ξεφτυλιστούμε στην κοπέλα, στη γραμματεία. Έλα τώρα. Περιμένει και αυτή τη δουλειά είναι αυτή, να πούμε, ένα σε γραμματεία, σε εργαστήριο εξέταση σπέρματος. Δηλαδή έρχεται ο καθένας με τη μαλακθήνθη του πρωί-πρωί και ό,τι γίνει. Έλα τώρα, τι αηδίες είναι αυτά τα πράγματα. Αφού σας θυμίσω βέβαια πως πρέπει να βρούμε τους εσωτερικούς κινητροποιούς ήχους, εκείνες τις μικρές φωνούλες που μας καλούν να πεταχτούμε παρομοιαστικά από το κρεβάτι, παρόλο που μπορεί να νιστάζουμε λίγο και αλλά όχι. Είναι οι φωνούλες εκείνες που μας φωνάζουν. Είσαι μαλθήνθη, είσαι μαλθήνθη. Έχουνε δίκιο, είναι το υποσυνείδητο. Έχει βγάλει ντουντούκες, έχει βγάλει διάφορα πράγματα. Φυρμάνει οριακά. Αλλά εμείς πιστοί σε αυτό το παλαβό τρίκ το πρωινό κάθε πρωί, δοκιμάζουμε αρχικά να πεταχτούμε σαν νίντζα από το κρεβάτι. Ναι, νίντζα ρε. Και πως κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα για μία ακόμα φορά κάνει. Δεν μπορώ να πιστέψω σε κάποιον θεό που θέλει να τον υμνούν όλη την ώρα. Ρε πως κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα κάνει για ακόμα μία φορά. Ελευθερία είναι η θέληση του να υπάρχει κανείς ως υπεύθυνος άνθρωπος απέναντι στον εαυτό του. Τι είναι αυτό ρε? Τι νίτζας είναι αυτός? Αυτός είναι ο Νίτσες. Να το βγάλουμε τον Νίτσες και να βάλουμε τον πραγματικό τον νίντζα, εκείνον που λέει μπράβο, αυτός είναι νίντζα. Κάνουμε τον καταπληκτικό ήχο που έχουμε ακούσει σε Ζήνα, Γαβριέλα. Εμείς ήμασταν αυτοί. Ιόλαος, Ηρακλής. Αυτή ήταν αυτό. Τώρα, αν δεν πιάσει ο φίλος μας ο Νίτζας, δοκιμάζουμε να πεταχτούμε από το κρεβάτι σαν ελατήριο. Ναι. Και πώς κάνει το ελατήριο? Το ελατήριο για μία ακόμα φορά κάνει τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι φίλο μας τον Νίτσε που κάνει πως η ηθική είναι πιο αποτελεσματικός μηχανισμός για να παίρνεις την ανθρωπότητα και να την τραβάς από τη μύτη. Πως την τραβάς τώρα δηλαδή. Ούτε ρεθισμένος Πινόκιος. Δεν γίνονται αυτά τα... Άσε μας δε Νίτσε να πούμε χίλιες φορές με το... Αν δεν πιάσει ούτε κι αυτό. Τότε πάμε να δοκιμάσουμε με το Γιοσιμίτσου των επιχειρημάτων. Εκείνο το επιχείρημα που καμία φορά, καμία μέρα δεν μπορεί να χάσει, δεν μπορεί να σας αφήσει να σαν ξοκυλιασμένους ανάσκελους ρινόκερους να είσαστε στο κρεβάτι. Το επιχείρημα που λέμε απλά καθημερινά λόγια πως είναι πρωί, ένρινο
1: πρωί
0: και κατουριέστε. Κατουριέστε ρε, ανέλεγε κατα, δεν μπορείτε να δεν σταματιέται αυτό το πράγμα. Mind over body και ideas. Ναι, όταν νικήστη πάρει την απόφαση, το μυαλό να απλά ακολουθεί. Και είναι καταπληκτικό αυτό και σαν επιχείρημα. Τώρα ειδικά όσοι κατουριέστε δεν μπορείτε να το ξεχάσετε, γιατί δεν ξέρω να σας το είπα, κατουριέστε και είναι πρωί. Και η συχνή επανάληψη μήτυρ πάσης μαθήσεως, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πάτερ. Αλλά ψάχνει κανένα πορνίδι, ποιος ξέρει να πούμε αυτό. Δηλαδή, Άγιο είχαμε που μετά από αυτή την παρθρίζα η επανάληψη δεν γαυγίζει κιόλας. Και έτσι λοιπόν έχουμε όλα μας τα πρωινά τα κίνητρα. Έχουμε πεταχτεί από το κρεβάτι και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 17ο που έχει βρεθεί μες στη μούρη μας. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ. Στο Messenger και στο Facebook. Γράφετε το μήνυμά σας κτλ. Κτλ. Για να πάμε να δούμε τι γλυκάκια έχουμε. Τι γλυκάκια, άχου. Αχ, Γιώργη, τι γλυκό παλικάρι που είσαι. Έλα και εσύ. Χαμού, χαμού. Καλημέρα. Ναι, α, και ο Μανούσος κι αυτός. Ένα γλυκό παιδί. Χαμού, χαμού. Α, η Μπριγκίτε, η ξόστιθη Δήμετρη. Έλα τώρα. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα, Μπριγκίτε. Σε παρακαλώ, βάλε το στήθος σου μέσα. Έχουμε γκώση από στήθη. Δηλαδή, αφού βλέπεις ότι και ο Γιώργης και ο Μανούσος να πούμε, είναι εξόβιζα τα παιδιά. Εσύ γιατί. Σήμερα λοιπόν από γλυκάκια έχουμε. Αμαλία! Έλα μωρή αρρώστια, Αμαλία! Χρόνια πολλά! Βάζεις και λίγο αρνητισμό μέσα και γίνεται ανομαλία και σε αυτή χρόνια πολλά! Γίνεται της κακομοίρας και είχαμε και, μην ξεχάσουμε, είχαμε και αυτά με τα μπυρόνια, με τα κορώνα σε Αμαλία, το έχουμε κάνει και δρόμο για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, αλλά δεν πειράζει, έχουμε δρόμους και τον Κολέτη έχουμε δρόμο. Και το Μαύρο Μιχάλη έχουμε δρόμο. Και το Μαύρο Κορδάτο τον έχουμε δρόμο. Δηλαδή να κάνουμε ένα δρόμο και να τον ονομάσουμε και Αρακά. Δηλαδή από ιστορικά συχάματα να πούμε είμαστε τίγκα. Δεν τα βάζουμε κι αυτά. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα το 1925. Θα ξεκινήσουμε να παίρνουμε χαμπάρι πως ο κόσμος αντί να πηγαίνει πολύ μπροστά πάει συνέχεια από πίσω. Χίλια συγγνώμη, πάει συνέχεια πίσω. Καθώς θα αρχίσει στις ΗΠΑ η δίκη των πυθίκων. Ναι. Και στο εδόλιο του κατηγορουμένου θα κάτσει ένας δάσκαλος, ο Τζον Σκόουπς, ο οποίος θα πάει και θα διδάξει τα παιδιά, τι νομίζετε, Δαρβίνο. Το 1925 και υπήρχε και νόμος που απαγόρευε το Δαρβίνο. Άντε να πούμε τον Καραγκιόζη που λέει ότι καταγόμασταν τους πυθίκες. Είναι πράγματα αυτά. Ντροπή. Εδώ υπάρχουν βιβλία που μας λένε την αλήθεια. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θα γίνει το 1940, θα αρχίσει μια μέρα σαν σήμερα η μάχη της Αγγλίας. 114 μέρες θα τους βομβαρδίζει να πούμε το Άντολφ. Γιατί ήθελε να κάνει απόβαση στα Βρετανικά νησιά και κάτι τέτοια πράγματα. Να καταλάβει την Αγγλία. Εδώ οι Άγγλοι δεν καταλαβαίνουν τους υπόλοιπους Άγγλους. Πού πάρε Καραγκιόζη, δεν το βλέπεις. Και θα έχουμε διάφορα τέτοια με βομβαρδισμούς και τα λοιπά. Και μετά οι Άγγλοι θα κερδίσουν, θα είναι από τη μεριά των νικητών και θα τους εξεσκίσουν και οι μισές εταιρείες τους ανήκουν ακόμα. Το έχουμε περάσει πάρα πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος μας ο Winston δεν τα θυμάται, ήταν πιωμένος, μη του τα πείτε. Το 1964 η Mary Quad. Έλα μωρή αρρώστια, Mary Quad. Θα προκαλέσει επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα που νομίζετε στην Αγγλία. Ναι. Καταπληκτικό. Από εκεί ξεκίνησε η μίνι φούστα, αλλά στις αρχές είχε ένα προβληματάκι καθώς υπήρχαν αντιδράσεις. Βάζανε να πούμε τη μίνι φούστα, φαινόντουσαν τα αρχθήν των Άγγλων από κάτω. Μετά η Μέρη πήγε και παρακαλούσε τις Αγγλίδες να φορέσουν τη φούστα. Αν έχετε δει Αγγλίδα από κοντά, χίλιες φορές να πάνε να κοιτάξετε τα αρχθήν του Άγγλου. Και από τότε θα ξεκινήσουμε και εμείς να βλέπουμε μπουτάκια και διάφορα τέτοια πράγματα και είμαστε υπέρ και μπράβο στην Μέρη. Και τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα, το 3 και το 13 θα γεννηθεί σαν σήμερα ένας πολύ φίλος της εκπομπής και γενικότερα μια τεράστια προσωπικότητα που ως τεράστια προσωπικότητα θα τον εξεσκίσουν. Ήταν ο φίλος μας ο Νίκολα Τέσλα, που ήταν Σέρβος. Ήταν μαθηματικός, φυσικός, εφευρέτης, διανοούμενος, φιλόσοφος, ήταν διάφορα πράγματα. Και θα τον εξεσκίσουν μετά, τον πάρει χαμπάρι ο Έντισον και κάτι τέτοιο να πούμε. Τον πήρανε χαμπάρι και κάτι άλλο, σου λέει δωρεάν ενέργεια, λέει ο άλλος. Εδώ να ενεργηθείς και πάλι να πούμε, πας και αγοράζεις την άλλη την ιδέα που διαφημίζεται για την κινητικότητα του εταίρου. Θες κακάκια, αγορίνα μου, θα τα πληρώσεις. Ρε κοπριά θέλεις και περνάει ο άλλος και σου κάνει καστανό χώμα, κοκκινό χώμα. Αλλά τον συμπαθούμε ιδιαίτερα επειδή ήταν ιδεολόγος μέχρι τέλους. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει. Σαν σήμερα το 1871 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Μαρσέλ ο Προύστ. Έλα μωρία ρόκια. Ο Γάλλος συγγραφέας που θα γράψει διάφορα πράγματα και αυτός ήταν φιλόσοφος και γράψει και το Αναζητώντας το Χαμένο Χρόνο. Το έχω πάθει και εγώ αυτό, φιλοσοφικά ορμόμενος. Δηλαδή, αφού ξεκίνησα την ερωτοτροπία, ας πούμε, 12 και 10. Πώς διάολο είναι 11.30 και η γκόμενα δεν έχει έρθει ακόμα. Δηλαδή, τα έχω πάθει κι εγώ, αλλά... Να, θα πεθάνει το 138. Μουχου. Ο φίλος μας ο Πόπλιος, Έλιος, Τραϊανός, Αδριανός. Θα μπορούσε να ήταν ένα πιτσιρίκι που του φωνάζεται τώρα, είναι τη 2026, να βγει από την θάλασσα. Είναι αυτό που τα ονοματίζεται σαν να είναι υπερηγείας. Αλλά όχι, ήταν ο γνωστός ο φίλος μας ο Αδριανός, ο Ρωμαίος ο Αυτοκράτορας, που είχε φιλοελληνικά αισθήματα. Ήταν ανώμαλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ συγχαινόμαστε εμείς τον εαυτό μας από χειροτά τον χρόνο. Και έρχεσαι εσύ και μας αγαπάς. Είσαι με τα καλά σου. Και θα μας αφήσει την πύλη του Αδριανού, το ναό του Ολυμπίου Διός, ένα υδραγωγείο τέλος πάντων κτλ. Πράγματα που όσοι είσαστε κολλημένοι στην κίνηση μπορείτε να τα δείτε, να τα θαυμάσετε και να βρίσκετε ταυτόχρονα τη μαμά του μπροστινού. Η ισχύς εν τη ενός, ισχύει και στη διανόηση. Και το 2015 δυστυχώς θα πεθάνει ο φίλος μας ο Ομάρ ο Σαρίφ. Έλα μωρή αρρώστια Ομάρ. Το οποίο ήταν το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο. Τον άνθρωπο τον λέγανε Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ. Όχι Λούμπ ακριβώς. Δεν κάνεις καριέρα. Έχεις και του λένε να πούμε να σου πω εσύ, είπε αραβοφέρνεις. Να το κάνουμε. Τι έχουμε σε. Έχουμε Μεχμέτ. Έχουμε Μοχάμετ. Να το κάνουμε και Ομάρ. Να το κάνουμε. Τι είναι αυτό που φοράς στο κεφάλι. Σαρίκ. Όχι. Σαρίφ. Και έχει παίξει το δόκτορα Ζιβάγκο. Ο οποίος ούτε μια φορά δεν το φοράει αυτό το παράξενο το πουλοβεράκι. Δηλαδή είναι οξύμορον. Και άλλα πράγματα, τον συμπαθούμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, αυτή είναι πάνω κάτω και πέρα δόθε η τεχνική που μπορείτε να φτάσετε μόνοι σας στην ειδονή. Αυτή είναι πάνω κάτω η ταυτότητα της σημερινής ημέρας και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει το δικό σας το πρωινό. Να, ο φίλος ο Βασίλης που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα, Παρασκευή και μενίστα λέει και κούραση έξω στο δρόμο για δουλειά. Έλα ρε εσύ να πούμε, ρε Βασίλη, γιατί Παρασκευή είσαι κουρασμένος. Αφού το τραγουδάκι λέει λα, εσύ γιατί πετάγεσαι να πούμε και βάζεις δικά σου. Μη βάζεις δικά σου, εδώ τα δικά σου που θες να πας να βάλεις να πούμε και βλέπεις ότι η ερωτική σου ζωή έχει καταστραφεί. Δεν το βλέπεις να πούμε, πας κόντρα στο ρεύμα και κάτι τέτοια πραγματάκια. Δηλαδή, κόντρα στο ρεύμα θα ήταν να μην βάλεις τα δάχτυλά σου στην πρίζα, θα ήταν να βάλεις τα θύμ στην πρίζα. Για να σε δω, το κάνεις. Όλο αυτό ήταν μια προσπάθεια να ανατάξουμε το κέφι και τον ενθουσιασμό του φίλου μας του Βασίλη. Βέβαια, λέει ο Βασίλης, βλέπω να κλείνω την εβδομάδα αλλά πασόκ. Καφέ, τηγανιτό φραπουτσίνο, γρήγορο ξεπέταγμα πελατών και τέλος. Και τις πελάτησες. Γίνεται να μην αγαπάς τις πελάτησες. Αλλά έτσι, όλα είναι μια απόφαση, Βασίλη μου. Έλα τώρα να πούμε, αφού μετά Σαββατοκύριακο. Δεν θα κάνεις τίποτα γιατί είσαι πλεμπαίος να πούμε και τα λοιπά. Θα ξανάρθει Δευτέρα, στεναχωρηθείς, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα Λευκέ Γκάνταλφ του ραδιοφώνου, επιτέλους Παρασκευή. Πράγμα που σημαίνει ότι μείνανε μόλις τρεις εργασάιμες και μετά τρελή αδειούλα με ανοιχτή ημερομηνία λήξης. Ο Κώστας την Τετάρτη είναι η άδεια. Τετάρτη είναι τελευταία εργασάιμη. Την Τρίτη μάλλον, άμα είναι τρεις. Τις μετράμε τώρα σωστά. Για να δω λιγάκι, ένα αριστερά, ένα στη μέση και έχουμε και την κεντρική τη μεγαλύτερη. Ναι, για την άδεια λέμε. Και μετά Κώστα το σπίτι και το air condition είναι όλα δικά σου. Γι' αυτό λέει, αν και ξενυχτισμένος από τη χθεσινή εκπληκτική εκπομπή, ήταν πάρα πολύ ωραία χθες. Είμαι πανέτοιμος να αδράξω τη μέρα και να μην κάνω απολύτως τίποτα. Όπα Κώστα, πήγες και εσύ στο τρίκ του Βασίλη. Ο άλλος είναι πλεμπαίος, παιδάκι μου. Δεν είναι σαν και εσένα που μένει στα βόρεια προάστια. Έλα τώρα, μην. Ξέχνα τις παλιές σου τις συνήθειες. Σταμάτα Κώστα να σηκώνεσαι το πρωί και να δαγκάνεις ένα βραστό κρομίδι. Να παίρνεις μια χθεσινοβραδινή φρατζόλα, να πούμε, και να είσαι έτοιμος να ρίξεις πατητίτσι με ντοκομινιδία. Τι είναι αυτά τα πράγματα, να πούμε. Έλα ρε εσύ. Να και ο Πέτρος, που είναι λίγο παράξενος ο φίλος μας ο Πέτρος, αλλά τον συμπαθούμε. Λέει, γιατί λέει, πού είναι το κακό να βλέπουμε τους συναδέλφους ή μάλλον τις συναδέλφους. Κοίταξε Πέτρο, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Αν έχεις, ας πούμε, αν είσαι σε κάποιο εργασιακό πρόγραμμα που έχει τη λογική του Εράσμους, να βλέπεις τις άλλες, τις δικές μας τις είδες, τις ξαναείδες, αφού σου κάθονται. Όχι. Εντάξει, μία, δύο, τρεις είναι σαν να βγαίνεις συνεχώς ραντεβού. Και πηγαίνεις εσύ με την ελπίδα, ναι. Όσον αφορά στους συναδέλφους, εντάξει, τα είπατε, τα ξαναείπατε, είναι σαν να βγαίνεις και πάλι συνεχώς ραντεβού. Γιατί, Πέτρο, βγαίνεις ραντεβού με τους συναδέλφους και αφήνετε τις συναδέλφους να τρίβονται μόνες τους. Θα μου πείτε, σίγουρα συμβαίνει αυτό στη ζωή του Πέτρου? Όχι. Αλλά είναι μία πιθανότητα. Λέει, το μία στο τρισεκατομμύριο ισχύει. Ο Πέτρος τρίβεται με τους συναδέλφους και οι συναδέλφισσες έχουν μείνει εκεί να τρίβονται μονάχες. Δεν είναι ωραίο να τρίβεται μονάχητζι. Αρχικά να πούμε, υπάρχει και η άρνηση. Το έχω δει εγώ και σε γραβιέρα. Καθόμουν να πούμε και τη έλεγα, τρίψου μωρή, να πούμε, να σε βάλω στα μακαρόνια. Τίποτα. Αυτή εκεί με τις τρύπες της να με κοιτάει προκλητικά, βέβαια. Να και η Μαρίτα που λέει, νισταγμένη καλημέρα. Πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Με την απολαυστικότατη χθεσινή σου εκπομπή. Μαρίτα μου, μην νιστάζεις. Ω, νίσταγα μου το λέει. Αν δεν το ανέφερα, ειδείτε, αυτό είναι μεταρρωτικό. Ρίτσο Κάρι, γιατί με νιστάζεις εσύ και νιστάζουμε και οι υπόλοιποι. Εκτός από τις συναδέλφισσες του Πέτρου που τον κυνηγάνε από πίσω σαν ερεθισμένα Πάτμαν. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Έλα, είναι Παρασκευή, δεν είναι τώρα. Θα περάσει, να πούμε, 8ωρο σου λέει, δηλαδή. Αυτά είναι παραμύθια. Κάποια στιγμή θα μας τα λένε, θα τα λέτε εσείς, σαν παππούδες και γιαγιάδες στα εγγόνια σας. Παιδί μου, μια φορά και ένα καιρό δουλεύαμε 8 ώρες, θα πετάγεται το άλλο. Έλα, ρε γιαγιά. Αυτό είναι ψέμα, αυτό είναι παραμύθι. Πες μου το άλλο με τους δράκους που τα πιστεύω. Και θα είναι ωραία, θα είναι διαφορετικά. Μην ιστάζεις κι εσύ. Να, τώρα θα ξεκινήσεις δουλειά στις 9. Ξαφνικά θα ανοίξεις τα μάτια σου, θα έχει πάει 12. Θα μπατάρεις μία από την άλλη, έχει πάει 4. Θα μπατάρεις μία από την άλλη, άλλη. Είναι η κυπριακή στάση του ύπνου. Θα έχει πάει 8 το βράδυ. Θα ξαναμπατάρεις μία τσουπ. Ουτς, ουτς, ουτς, τσουπ. Το έβαλα στο rewind. Δευτέρα πρωί. Δεν πρόλαβες τίποτα. Κοιμόσουν όλο το Σαββατοκύριακο. Δεν βλέπεις πόσο χαρούμενα είναι τα πράγματα. Δεν βλέπεις εδώ την Άντια που λέει γλυκές, μανισταγμένες και όμορφες καλημερίτσες. Τι βάζεις στον καφέ σου, να πεις. Ευτυχώς έρχεται και αποφασίσαμε, λέει, να κοιμηθούμε. Αυτό είναι το πρόγραμμα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα πάτε για ύπνο. Θα μπείτε στο recharge. Νάντια μου, πού μπαίνει ο φορτιστής? Είσαι της ασύρματης αυτό το... Και αυτό είναι ένα πλάνο για το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή κάποια στιγμή να κοιμηθούν τα παιδιά. Έχουν πλακωθεί, έχετε ξεστελειωθεί και αυτοί κάνετε όλοι το σεξ. Δεν το βλέπετε ότι έχει ζέστη? Εντάξει, έχω παρασυρθεί κι εγώ από αυτό το πράγμα, να πούμε. Δηλαδή και ζέστη έχει και την οντίτιδα με έχει πιάσει. Και η τηλεόραση κάνει κάτι νερά παράξενα, δηλαδή. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Ωραίο επίσης δεν είναι το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στις 8.30. Έλα ρε γαμώτο. Αφού περνούσαμε τόσο ωραία στο πρώτο ημίωρο, δεν πειράζει. Θα πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε. Γιωμάτι κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, ειδικά σήμερα που είναι Παρασκευή, γιατί πρέπει να μάθουμε για τα σχέδιά σας για το Σαββατοκύριακο, πώς σκοπεύετε να τα πετύχετε και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Πλην της ειδησιογραφίας εδώ πέρα που τα έχουμε εμείς έτοιμα, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε το το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας, έλα σταμάτα μη. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και tweet. Αυτά, ξέρετε, τα πράγματα που κάνουν ενταχτυρδί στην καλλιτεχνική μας ματοδοξία και γινόμαστε καμπόσοι με μια κονσόλα. Τόση, παίζουμε τούτο και επιστρέφουμε. Γιατί μιλάω έτσι, θα το βρω και θα σας απαντήσω σε λίγο.

0: Έλα. Α, έλα, μωρό μου, πες μου, είμαι ο καλύτερος, είμαι καταπληκτικός, πες μου. Τι εννοείς, μωρή, είμαι ελληνός και τρισάθλιος. Άπαρα, να κρατήσεις την άποψή σου για τον εαυτό σου. Δεν σου ζήτησε κανένας την άποψή σου, να πούμε. Άντε τώρα, ετεροπροσδιοριζόμαστε όλοι. Πάω να ρωτήσω καμιά άλλη.
1: Και εσείς, τι ακούτε το πρωί?
2: Εγώ ακούω συνέχεια τηγανιτό φραπουτσίνο.
1: Δεν τρέπεσαι, ρε καραγκιόζη, να πούμε.
3: Κοντζάμα, αντράχαλος 2 μέτρα, με 1,65 ύψος. Οικογένεια με 4 παιδιά. Το ένα δικό σου, βιοπαλαιστής τυρέμπορας άτρυπης γραβιέρας. Να ακούς τέτοιου χαμηλού επίπεδου αηδίες.
2: Μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει.
4: Είσαι μαλακάς.
5: Τηγανιτός φραπουτσίνο.
0: Έλα μωρό μου, πες μου, είμαι ο καλύτερος. Είμαι ο... Τι εννοείς error 404? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Μία που να απαντάει κανονικά δεν υπάρχει. Το χαλί. 3, 2, 1, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, εσείς είστε για ακόμα ένα πρωινό εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρετε, αλλά δεν τον ξέρουμε ούτε κι εμείς. Οπότε διάγουμε όλη εν αγνία. Και είναι καταπληκτικό και τι ωραία που περνάμε. Να και ο Πάνος που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα, Παρασκευάρα σήμερα με δουλειά όμως. Βάζει το καλό, βάζει και το άσχημο. Βλέπετε, προσπαθεί ο Πάνος να έχει τη συμπαντική ισορροπία. Στο ένα χέρι το τσιγάρο, στο άλλο χέρι το μπεχδέρι. Είναι λίγο παράξενο. Δεν σου έχει μείνει χέρι πάνω μου, θα θες να κάνεις μια μαλακθή και θα ζητάς δανεικά. Πολύ μου άρεσε εμένα, χίλια συγγνώμη πάνω μου. Ξενυχτισμένος από χθες, αφού σε ακούγαμε παρέα. Ήσασταν πολύ. Με κέφι και ενθουσιασμό όμως, λέει, τι είμαστε, τίποτα πενιντάριδες? Όπα, υπάρχει ειρωνία εδώ? Υπάρχει ειρωνία? Να έχεις χάρη, θα σε έλεγα μαλθή. Αλλά δεν μπορείς. Δεν μασάμε από τέτοια. Εκεί που είσαι ήμανε, και εδώ που είμαι θα έρθεις πάνω. Και μετά θα βάλουμε και δύο τα κλάματα, τέλος πάντων, και τα λοιπά. Το οποίο ισχύει για ηλικιακές μικρές διαφορές. Ισχύει για ζεστό καπάκι λεκάνης που μόλις σηκωθήκαν τα μπουτάκια του προηγούμενου, έρχονται τα μπουτάκια του επόμενου. Έτσι, είχαμε. Ο ζεστομπούτης, να πούμε. Όχι ο Πάνος, γενικότερα. Αλλά έχει ένα δίκιο, τουλάχιστον έχει κέφι και ενθουσιασμό. Ποιος ξέρει, επειδή μάλλον έχει πάρει από την καλή διάθεση της Νάντιας. Βλέπετε ότι ο Πάνος είναι πραγματικά ένα ιερό τοτέμ των σχέσεων. Δεν το λέμε τυχαία έτσι. Καθώς όλοι οι υπόλοιποι, μόλις βλέπουμε, ας πούμε, τη σύντροφό μας να χαμογελάει. Το έχετε παρατηρήσει, ειδικά οι παντρεμένοι φίλοι που είσαστε πολύ καιρό. Μαγκώνεστε, τρομάζετε. Στο, γιατί γελάει αυτή? Και πεταγόμαστε απάνω, υπάρχει μια αυτόματη αντίδραση. Λέει, μωρό μου, χαμογελάς? Ναι, χαμογελάω. Ωραία, χίλια συγγνώμη. Εγώ φταίω, έκανα λάθος. Δεν έχω ιδέα τι έχει συμβεί, αλλά είμαι μαλθή. Να το μπεχλέρι, να το τσιγάρο. Θα μείνω και με τα δύο χέρια για να σου το αποδείξω. Δεν ξέρουμε γιατί χαμογελάνε. Είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα μου, σαν τη θεότητα των FM. Πάλι μίλι βανίλι. Βάλε και Pet Shop Boys τώρα. Σε λιγάκι, Σταύρο μου, θα βάλουμε. Αν και δεν θα έπρεπε να ικανοποιήσω την απέτησή σου, γιατί είναι παράλογη αυτή τη. Δηλαδή, είχε και αυτά με τα πιπιλίσματα που μου λες, δεν τα μπορώ. Δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, γιατί χθες χάσαμε από τα Ερτζιανά τα πρώτα 25 λεπτά. Αλλά δεν πειράζει, χαρίζει η ομάδα. Τι να τον κάνουμε, να μην και μεγάλος άνθρωπος, και θα αναγνωρίσουμε ότι αυτομάτως έπεσε στο 3 και στο 13 κάτι κατσαβίδια. Είχε βγάλει κάτι κάβουρες, κάτι από τα ζουμιά τους, να πούμε, περισσότερο. Και επανήλθαμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε εντάξει, όλα καλά. Να και ο Κυριάκος που λέει καλημέρα ομορφιά μου, λεβέντη μου και αλήτη. Όχι ρε γάμο του. Τι αηδίες λέει, ας διαβάσω μόνο και ας πω καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Ναι, είναι σωστό αυτό. Καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, λέει ο Κυριάκος. Ή εννοεί, αργότερα θα ξεκινήσω για Αθήνα, λέει, και λένε να έρθω στο στούντιο να κάνουμε τρελίτσες. Είσαι μέσα στο στούντιο? Αναγκαστικά, τι να κάνεις, να πω, και τα ακουστικά που φοράω, δηλαδή μόρες ώρες δεν μπορώ να σας καταλάβω γιατί ακούτε την εκπομπή. Εγώ τα ακουστικά τα φοράω αναγκαστικά. Και πάλι Και εσείς παίρνετε πρωτοβουλία μόνοι σας. Κυριάκο μου, έρχεσαι Αθήνα. Έρχονται αυτοί οι επαρχιώτες να πούμε. Κάτσε εκεί πέρα ρε μπουρτζόβλαχε που είσαι, να πούμε καλά είσαι, τι θέλεις. Εδώ εμείς που είμαστε στην Αθήνα θέλουμε να σκόθουμε να φύγουμε. Μην την αφήκουμε αδειά. Κάτσε παιδάκι μου εκεί που είσαι, να πούμε Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Είστε λίγο βλαμμένοι, αλλά μπορεί να γίνεται και περισσότερο. Το θέμα εδώ, ένα από τα βασικά ζητούμενα της εκπομπής, είναι να σας φτάσουμε στα άκρα. Δηλαδή ποδαράκι, χεράκι κτλ. Τα έχω δει σε κάτι ταινίες, πιπιλιούνται εκεί και τους αρέσει πάρα πάρα πολύ. Ειδικά όταν τους πιάσουν το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, παιδιά, πιπιλάνε εκείνο το μεγάλο το δάχτυλο. Αυτές οι κοπέλες, να πούμε, δεν ξέρω, γεύση δεν έχουν. Δηλαδή το βλέπεις αυτό το πράγμα, ήταν μέσα στο παπούτσι, που ήταν μέσα στην κάλτσα, που έχει πατήσει εκείνο το κακάκι από το Πεκινουά στο δρόμο, να πούμε εντάξει μπορεί να είναι τύχη μεν, αλλά έχει και την παρανυχίδα και πάτε και πιπιλάτε αυτό το πράγμα και είναι λέει ειδονή. Εγώ το δικό μου να πούμε και πάλι δεν το πλησιάζω. Και όταν είναι να κόψουμε και νυχάκι, ξέρετε όταν πλέον δεν μας μπαίνουν τα παλιά παπούτσια, το παλιό το νούμερο και αναγκαστικά τώρα τι να κάνεις. Με κλειστά τα μάτια και ό,τι γίνει. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη πρωινή γύρα στα δικά σας τα πρωινά. Να αντικαθρευτήσουμε και να αντιπαραβάλουμε, να πούμε, τη δική μας πραγματικότητα με τη δική σας. Και έτσι να αντιληφθούμε ότι είναι κι άλλοι που είναι το χάλι του στο μαύρο. Δεν είμαστε μόνοι εμείς. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό γιατί απλώνουμε το μεγάλο πέπλο της ισότητας πάνω από όλους. Μην ιστάζεις, Μαρίτα μου, μην ιστάζεις.
4: Τώρα που το λες εσύ θα ξυπνήσω. Ξύπνησα λίγο προηγουμένως, αλλά τώρα
0: ναι,
4: ξανά.
0: Καλά κρασιά, ρε, δεν γίνεται.
4: Ρε, πήρα αυτό τον καφέ, αλλά δεν κάνει τίποτα.
0: Τι πήρες αυτό τον καφέ, σε
4: αυτόν τον που
0: παλικάρι,
4: είναι το σιρόπι, αυτό το. Όχι.
0: Το concentrated.
4: Αυτό που είναι το σιρόπι, αυτό το concentrated, αλλά δεν κάνει τίποτα.
0: Δεν κάνει
4: έβαλε
0: τίποτα.
4: Και παραπάνω από 30 μουλού που λέει.
0: Η αναλογία που λέει είναι για να ξυπνήσει μέσα σου. Η μαγείρισα, ξέρω εγώ. Να ξυπνήσει μέσα σου το πορνίδιο. Να ξυπνήσει μέσα σου η επιστήμον. Δεν είναι για να ξυπνήσει εσύ. Δοκίμασα και εγώ με αυτή την αναλογία. Δεν κάνει.
4: Έβαλα παραπάνω λίγο. Και αλλά δεν κάνει.
0: Δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Φτιάξε κανονικό καφέ.
4: Αυτό θα κάνω μόλις το πιο.
0: Μην ιστάζεις.
4: Όχι, εντάξει, δεν ιστάζω. Δεν ιστάζω. Είμαι ξύπνια. Είμαι ξύπνια. Είμαι.
0: Χα, ναι, ρε, εσύ.
4: Είμαι ξύπνια.
0: Ναι, όχι, δεν είναι ωραίο αυτό. Το concentrated δεν είναι. Το πήρα και εγώ, το αγόρασα σαν θύμα. Και το έχω στο ψυγείο και με κοιτάει. Και το κοιτάει.
4: Ναι,
0: και
4: μου το πουλήσανε. Και πήρα το σκέτο γιατί δεν ήθελα ζάχαρες και τέτοια. Ήθελα να είναι. Δεν μου αρέσουν εμένα τα γλυκά, οι καφέδες να είναι ζάχαρες.
0: Τι
4: με,
0: το θες, να κλέψει το μακαρίτι.
4: Να είναι γλυκός, τέλος πάντων. Αφού το πίνω σκέτο.
0: Σκέτο
4: ο άλλος αυτός που λες με το φουντούκι.
0: Ναι.
4: Σκέτο τον πίνω. Αυτός με το φουντούκι δεν έχει ζάχαρη από μόνος του.
0: Από
4: είναι
0: μόνος του, όχι,
4: απλά
0: αλλά
4: του βάζεις. Ωραία, τέλεια.
0: Εγώ του βάζω 2-3 κουταλιές.
4: Καλά, εσύ του βάζεις, ναι. Αφού
0: ναι,
4: τον πίνεις γλυκό.
0: Είναι μη σταμάτη, μην πω στο όν. Μετά ξεκινάω και βάζω. Έφτιαξε και το πρωί ένα. Α, καταπληκτικό είναι, ρε, εσύ.
4: Γι' αυτό είσαι στην τζίτα, εσύ. Εγώ δεν
0: ναι, μπορώ. Ναι, στην τζίτα, εγώ. Σήμερα έκανε ένα καταπληκτικό. Χτύπησε το ξυπνητήρι τις πρώτες πρωινές ώρες για να πάω στο φούρνο.
4: Ναι.
0: Δεν πήγα ποτέ στο φούρνο. Και έκανα το 5 λεπτάκι ακόμα.
4: Αχ, ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι, ρε, εσύ, ήταν λίγο γέγε. Και ξυπνάω στις 6.30, λέω 5 λεπτάκι ακόμα. 8 παρα 5. Έχω χάσει ένα και έχω ένα κενό χρόνο. Μαρίτα μου.
4: Εγώ το κάνω κάθε μέρα. Βάζω 10 λεπτά πριν για να κάνω σνουζ. Και μετά ξαναξυπνάω.
0: Κάνεις αυτό το πράγμα στον εαυτό σου.
4: Ναι, το βάζω και 40 για να σηκωθώ και 50. Για να ξυπνήσω και 50.
0: Εγώ το σηκώνω από τις και 40, στις και 50 πιθανώς ίσως κάτι γίνεται και 10 είμαι έτοιμος και 11 κρεμάω.
4: Εντάξει, μετά έχεις όλη την υπόλοιπη μέρα μπροστά σου όμως,
0: ναι.
4: Θα είσαι on.
0: On, είμαι on trial ουσιαστικά γιατί δεν έχετε και εσείς οι γυναίκες δεν έχετε κανένα να πούμε τέτοια και τι είναι αυτό το πράγμα και από αγκαλίτσα πότε θα κάνουμε αγκαλίτσα.
4: Έλα μωρέ, δεν είμαστε τέτοιες και εσύ τα παραλές.
0: Εγώ τα παραλές. Δεν υπερβάλλω. Χιλιάδες φίλοι που ακούνε αυτή την εκπομπή και έχουν τις πρώτες αισθητικές της λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή έχουν βάλει τα κλάματα.
4: Σταμάτα, ψυχολογικό είναι. Επειδή άλλαξε το κοντέρ και πήγε το 5 μπροστά, όχι, εσύ έχεις αμέσως κατευθείαν ότι έχεις προβλήματα.
0: Ρόλος είναι. Κάνουμε μια ειρωνία με ένα αυτοσαρκασμό. Άντε αμέσως, οι άλλοι το πίστεψαν να πούμε αμέσως. Άμα ήταν να τα πιστεύεις όλα, γιατί δεν πιστεύεις ότι και τόσο είναι 20 πόντι και στο εξηγώ τόσο καιρό. Δηλαδή, μη λέμε τώρα ότι θέλουμε.
4: Κοίτα, αυτό με τους πόντους, να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ έχω.
0: Τι δεν έχει
4: δηλαδή,
0: πόντους?
4: Πρέπει να το. Όχι, όχι, ναι, δεν το. Με την αίσθηση του μήκους και του τέτοιου δεν την έχω εύκολα.
0: Σοβαρά, έτσι.
4: Δηλαδή, το...
0: Έχει επικαθίσει από πάνω η σκόνη της απελπισίας στην εσωτερική σου μεζούρα. Και δεν.
4: Όχι ρε παιδί μου, απλά λέω πω τόσο είναι 20 πόντι. Πολύ, το περίμενα περισσότερο.
0: Προχθές μέτραγα τις διαστάσεις ενός παραθύρου.
4: Ναι.
0: Για να αγοράσω μια σίτα να μην μπαίνουν τα εντομάκια και με τσιμπάκια. Και παίρνω το μέτρο αντρικά, ξέρεις να πούμε. Βάζω εκεί και μετράω στο φάρδος, ήταν 1,20. Έπιασα τον εαυτό μου να πηγαίνει το μέτρο μία στο 1 και μία στο 1,20. Ξέρεις, άλλο πράγμα είναι να είσαι στη σίτα και άλλο είναι να είσαι στη τζίτα τελικά. Δηλαδή εκείνη την ώρα δεν ξέρω πώς μου ήρθε, ματαιόδοξα πιθανώς.
4: Α, μέτρησες και άλλα πράγματα.
0: Ναι, μέτρησα το πόσο είναι 20 πόντι. Και...
4: Να σου πω κάτι. Έχω ένα χάρακα στο κινητό. Είναι εφαρμογή. Ωραία. Νομίζω πάει μέχρι το 15. Και λέω από πού τόσο πολύ είναι το 15. Καλά είναι.
0: Δεν είναι πολύ και στα 15 και μετά δεν μεγαλώνει κι άλλο.
4: Εμένα μου φάνηκε πολύ. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ με τις διαστάσεις.
0: Στα 15 όλα πολύ φαίνονται. Δηλαδή μετά είναι που τα αποδομούμε. Και έρχεστε κι εσείς και λέτε έχω δει κι άλλα. Κάτσε μπορεί να πούμε, δηλαδή γιατί κοιτάς?
4: Και τι θα κάνουμε, μην κοιτάμε, αφού το έχουμε δει.
0: Να κοιτάτε, να το ξεχάσετε μετά, άλλα κι άλλα τα ξεχνάτε. Δηλαδή...
4: Είναι άλλα που θέλουμε να τα ξεχάσουμε για πάντα, μην νομίζεις.
0: Τέλος πάντων, σου έχω το ειδικό άρθρο εδώ. Αφενός για να ξυπνήσεις αφετέρου για να υποδεχτούμε σωστά το Σαββατοκύριακο.
4: Σωστά και το περιμένουμε. Πώς και πώς το περιμένουμε.
0: Μην μιλήσετε, μην. Έλα, έλα,
4: το κάνεις για το κάτσα. Το πνίξα.
0: Είναι κουνέλι, άστο να δείχνει του. Λοιπόν, μπορεί να επικρατεί η άποψη ότι οι άντρες είναι αυτοί που έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στο σεξ. Μη γελάς έτσι δαιμονικά, μη γελάς έτσι σατανικά. Ήτανε... Οι άντρες έχουν αδυναμία στο σεξ. Ήσουν σαν τη βάτα στο σπορτ μπίλι, δηλαδή μην το κάνεις αυτό. Στην οποία έμπαινα, ρίστο επαρόδο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Είστε κι εσείς οι γυναίκες.
4: Είμαστε κι εμείς, θα κάνουμε.
0: Πάμε λοιπόν
4: να μας σκοτώσεις.
0: Στα τέσσερα πράγματα τα οποία σας αρέσουν στο σεξ. Και ντρεπόσαστε να μας τα ζητήσετε.
4: Γιατί ντρεπόμαστε? Έλα πες μου, για να το κάνουμε την bank.
0: Λοιπόν, θες το σκληροπυρηνικό το σεξ?
4: Το σκληροπυρηνικό, τι είναι, χαστούκια, ασφαλιάρες, τέτοια?
0: Όχι, δεν με βαράς άλλο, σταμάτα αυτό το πράγμα. Δηλαδή το έχω βαρεθεί. Δεν βλέπεις, το φοβάμαι πλέον να στο ζητήσω. Δηλαδή ρε εσύ, υποδέξου το και εσύ λίγο πιο θετικά ρε παιδάκι μου. Με εις γάμφι, δίνεις το ξύλο. Πώς να στο ξαναζητήσω?
4: Αφού εσύ το ήθελες, τι να κάνω? Εγώ
0: φράση,
4: έκανα ό,τι μου είπες.
0: Λέει το άρθρο, τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι, στην προκείμενη παίρνει σάρκα και ωστά. Σταμάτα να γελάς σαν τη βάντα στο σπορτ μπίλι. Όπως σας μισώ, απέσια στρουφάκια. Πόσες λέει φορές δεν έχετε πει για μια γυναίκα ότι δεν είναι παρθένα? Σίγουρα η μόνη στάση που έχει κάνει είναι αεριαποστολικό. Και τελικά μαθαίνετε ότι το κορίτσι κρεμιέται από το ταβάνι και είναι φωτιά έτοιμη να κάψει τα πάντα.
4: Ορίστε, ναι, σωστά. Και τι, ποιος ντρέπεται τώρα, αφού δεν ντρέπεται η κοπέλα, τα κάνει όλα.
0: Να σηκωθείς και να κρεμαστείς από το ταβάρι, γιατί δεν μπορεί να κατέβεις μετά. Και δεν ντρέπεσαι, δηλαδή θα φωνάξει.
4: Θα περιμένω να έρθουν να με κατεβάσουν, αυτό θα είναι, θα τα γατάκια.
0: Εμείς οι γυναίκες λοιπόν.
4: Δεν ντρέπομαι να κρεμαστώ από το ταβάρι, φοβάμαι.
0: Είμαστε, λέει, θέλουμε ένα σεξουαλικό βοήθημα, ένα δέσιμο, μια τσαχπινιά, λέει, τέλος πάντων, την θέλουμε. Τώρα, αν ο παρτενέρ πηγαίνει με το σταυρό στο χέρι, ελπίζουμε να είναι αυτός από τα Μπουλόνια. Δεν φταίτε μόνο εσείς, να πούμε, που θέλετε πιο άγρια φαντασίωση.
4: Κοίτα, άμα τώρα ο άλλος είναι, συγγνώμη, σας πόνεσα.
0: Ναι.
4: Εντάξει, okay, θα πρέπει να το ζητήσεις άμα θέλεις κάτι πιο hardcore. Αυτό καλά το λέει.
0: Συγγνώμη, εδώ δεν του φτάνει ο ενικός, θέλει και πληθυντικό να πω άλλο. Στον παράλογο έπεσες κι εσύ. Και κάτσε ρε, η ευγένεια, η αστική ευγένεια. Να μην...
4: Όχι, εντάξει, δε, να μην είναι και η σαμωρή χαμ-θιμ-θιμ, ήρθα τώρα μιλάει ο άντρας, θα σκύβεις και θα προσκυνάς. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, να είναι λίγο πιο...
0: Μη μου συμπεριφέρεσαι έτσι, μη μου συμπεριφέρεσαι. Αρχικά ο άντρας είμαι εγώ, γιατί μου μιλάς έτσι.
4: Δεν μιλάς εσένα, εγώ τον άντρα κάνω.
0: Ναι, αλλά ο άλλος ρόλος που έχει μείνει και πρέπει να τον παίξω εγώ. Να πεις ότι δεν τον παίζω. Με τα απίστευτα επιτυχία, δηλαδή. Λοιπόν, το πρώτο είναι που θες να με πλακώσεις τα αυτά που κουβαλάει ο Λύκος, κάρι ο Λύκος. Το δεύτερο είναι να δείτε πορνό.
4: Αυτό δεν ξέρω αν... Εγώ, δεν με αντιπροσωπεύει αυτό.
0: Δεν
4: μαζί
0: παίξει,
4: να το δούμε, ξέρω εγώ. Ναι, όχι ρε, δεν έχω... Κοίτα, μια φορά σε έναν τύπο που ήταν χαζός και του τα πίστευε όλα, το είχε πιστέψει ότι είμαι πορνοστάρ.
0: Σοβαρά.
4: Και του έλεγα και λεπτομέρειες από τη δουλειά και λέει να σου δώσω ένα βιογραφικό να το προωθήσεις, γιατί ενδιαφέρομαι.
0: Συγγνώμη, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος σε φλέρταρε και σου λέγει είμαι πορνοστάρ και αυτό σου έδινε βιογραφικό. Τι δυσανεξία, πού τον βρήκε
4: αυτό. Αυτό ήταν μονίμω στο ον. Ναι. Τη φλέρταρε όλε, δεν υπήρχε. Δεν, το παιδί δεν ήταν καλά.
0: Ναι.
4: Και του είχαμε πει μέσα στην παρέα, ρε παιδί μου, ότι ξέρει κάτι, εγώ κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Ωραία. Και το πίστεψε.
4: Και το
0: σε είδε ένα και
4: ναι,
0: λέει αυτή είναι πορνοστάρ. Είχε δει ποτέ
4: πορνο. Ναι. Προφανώ, τι να σου πω, αυτό ξημεροβραδιαζόταν και σε ένα στριπτιτζάρικο και τι ήξερε όλε και ήταν ερωτευμένο με μία και πήγαινε με τα πόδια από τα πατήσια, ξέρω εγώ, στη συγκρού.
0: Μην δείτε ευαίσθητο άνθρωπο, αμέσω να τον ειρωνευτείτε να πούμε.
4: Ή το δημοσιογράφο.
0: Λοιπόν, λοιπόν, το ζητούμενο εδώ είναι να ζητήσει τον καλό σου. Και στο στραβό σου και στο λίγο παράξενο στην άκρη.
4: Ό,τι βρεις, ό,τι έχεις τέλος πάντων.
0: Να δείτε, λέει, ένα πορνό. Είναι καλύτερο, λέει, όταν του ζητάτε να δείτε μαζί τις πρωινές εκπομπές που έχουν κουτσομπολιά, ζώδια και μόδα.
4: Ναι. Όχι, θα το προτιμούσα το πορνό να το δω αντί για αυτά. Ναι.
0: Ωραία,
4: okay. Οπότε, τώρα να δούμε.
0: Μην τρέπεσαι.
4: Λιάγκα μαζί δεν θα ήθελα.
0: Κοίταξε, ας μην μιλήσω γιατί ακούει και ο Σταύρος. Εγώ μπορώ
4: όχι,
0: να
4: όχι,
0: μιλήσω.
4: Είναι ο Σταύρος, αυτό,
0: Αλλά θα είναι στο δίπλα και λίγο μετά και δεν.
4: Όχι, όχι.
0: Και μπορώ να μιλήσω και.
4: Μην μιλά. Μα όχι, δεν χρειάζεται.
0: Το έχω στην άκρη τώρα να μην το πω.
4: Έλα να δούμε πορνό να τελειώσει.
0: Για πορνό λέω, για τσόντες λέω. Πώς να το πω τώρα. Τέλος πάντων.
4: Άστο βρε παιδί μου, μην το λες. Άστο το
0: ρημάδι. Διακριτικά η καμπούρα δεν κοιτάει την καμήλα της. Πώς το λένε, η καμήλα δεν κοιτάει την καμπούρα της. Κάπως έτσι. Το οποίο είναι σωστή η παροιμία, γιατί δεν κοιτάει ο άνθρωπος τα δικά του τα ελαττώματα.
4: Έτσι, μπράβο.
0: Πάει και κοιτάει τον άλλον.
4: Είναι συλλητευτικός.
0: Ναι, η Καμίλα δεν κοιτάει την καμπούρα της, όπως είπα και πριν. Για να
4: σταμάτα πια με την καμπούρα της, Καμίλα, σταμάτα πια.
0: Ωραία. From the Backstreet Boys. Πάει στο άρθρο, όχι.
4: Ναι.
0: Εσύ τώρα θέλεις Backstreet Boys.
4: Ωραία.
0: Εγώ δεν τις ακούω αυτές τις ideas. Δηλαδή λίγο νουκουτουβού. Και ό,τι τύχει.
4: Όχι, προτιμάμε νουκουτουβού από Backstreet Boys. Τώρα να τα λέμε και τα σωστά.
0: Όχι ρε εσύ τώρα, δηλαδή αφού το λέει το άρθρο.
4: Τι, να δούμε Backstreet Boys, να ακούσουμε Backstreet Boys.
0: Ναι, λέει εδώ, όπως καταλαβαίνετε κορίτσια στην προκείμενη, παίρνετε μια βαθιά ανάσα.
4: Για...
0: Ωραία, την κρατάς τώρα. Για να δούμε μέχρι που θα σκάσεις. Χρόνο έχουμε, ραδιοφωνικό.
4: Θα βλαβιάσω.
0: Κάνεις υπομονή μέχρι να το ζητήσει εκείνος. Είτε πολύ απλά λέει κάποια στιγμή που μιλάτε, αναφέρεστε στο θέμα εντελώς υποθετικά. Δηλαδή, μωρό,
4: πάλι καλά.
0: Ναι, υποθετικά. Δηλαδή, μωρό μου, έχω πυρετό. Δεν με πιάνουν τα παυσίπονα τα πόσημα. Δεν βάζουμε ένα υπόθετο. Τακ! Και μου δίνει εμένα
4: αυτό να γιατί
0: καταλάβω.
4: Δεν τραπεί να το ζητήσει. Ο άλλο θα κάνει χαρά μου.
0: Τώρα να έρθω να σου πω, ξέρει Μαρίτα μου, θέλω να μου βάλει κάτι. Δηλαδή, το... να μου βάλει, εννοώ μια μεγάλη μουσική επιτυχία των 90s. Πώς όχι, εγώ αφού έχει ξαπίσει το ξύλο. Έχω κάτσει και βλέπω τις τσόντες μόνος μου. Όλα εγώ τα κάνω. Δεν το βλέπει.
4: Όχι.
0: Τι όχι, ναι. Οπότε
4: εσύ. Μου λες και όχι, λέει από πάνω.
0: Θα σπείρεις τον σπόρο εδώ του Backstreet Boys και εγώ μετά δεν θέλω, αλλά θα σου πω, εσύ δεν κάνουμε και λίγο αφιέρωμα στα 90s.
4: Δεν Δεν μπορώ να το κάνω δηλαδή με άλλο τρόπο. Πρέπει να το πω προφορικά. Δηλαδή, αν εκεί που κάθεσαι έρθω μπροστά σου τυχαία και σκύψω να πιάσω το αυτό που μου έπεσε και. Νομίζω δεν χρειάζεται να το περιγράψω.
0: Ναι, αλλά δεν βάλεις και ένα post-it καλού κακού. Το ασανσέρ είναι εκτός λειτουργίας, είσοδος, έξοδος από εδώ. Δηλαδή καλού κακού.
4: Not exit only today.
0: Yes, yes, yes. Και πάμε και στο τελευταίο που εδώ τώρα.
4: Ναι, ναι.
0: Τώρα, τώρα δεν θέλω να ντρέπεσαι καθόλου.
4: Έλα, τώρα τη βγάζω την ντροπή μου, την αποποιούμε και είμαι έτοιμη.
0: Χωρίς
4: ντροπές. Την αποποιούμε. Δεν ξέρω αν έχω πει τέτοια
0: λέξη.
4: Άσε με, είναι πρωί.
0: Λοιπόν.
4: Απεκδίνομαι, υπάρχει τέτοια λέξη.
0: Ναι, απεκδίνεσαι.
4: Από αυτό κάνω. Απεκδίνομαι την ντροπή μου. Σταμάτα.
0: Ρόλι.
4: Α, αυτό δεν το έχω κάνει, να σου πω.
0: Ή ρολόι, δεν ξέρω. Ρόλι είναι μάλλον.
4: Ρολόι έχω κάνει.
0: Θα έρθει να μου πει 9 παρά τέταρτο. Τάκ! 9 παρά 10. Τάκ! Να σου πω σταμάτα το. Βάλ το στο σνους. Οι γυναίκες λέει έχουν σαφώς μεγαλύτερη φαντασία σε σχέση με τους άντρες, οπότε το ζήτημα των ρόλων είναι καθαρά στα δικά σου χέρια.
4: Αμαν.
0: Ναι, ναι.
4: Ναι, αλλά τώρα αυτό τι να αντιθώ, κόκκινο σκουφίτσα, ξέρω εγώ, και εσύ ο κακός ο λύκος, να μου λες αυτά που κουβαλάει.
0: Ναι, ναι, θα σου λέω γιατί έχεις τόσο μεγάλο στόμα. Και θα μου λες γιατί έχω φάει από χθες το μισό ψυγείο και δεν γίνεται. Μαρίτα, γιατί έχεις τόσο μεγάλα αυτιά, γιατί έπρεπε η ακοή να υπερνικήσει τη δυσανεξία με την όρασή σου, Μαρίτα, γιατί έχεις τόσο μεγάλο κόλφι, δηλαδή δεν ξέρω στο παραμύθι. Όχι, λέει εδώ, στην προκείμενη υπάρχουν δύο προβλήματα. Φοβόμαστε να ζητήσουμε να είμαστε εμείς, εσείς δηλαδή γυναίκες, το αφεντικό, μήπως και θίξουμε, λέει, το αρσενικό που έχουμε απέναντί μας.
4: Και απ' την άλλη... έχω πλακώσει το ξύλο και σε έχω ταπεινώσει τόσες φορές, αυτό θα φοβηθώ.
0: Ε, ναι, αλλά το παραμύθι δεν το θέλω. Δηλαδή, αφού έχω ντυθεί κοκκινό σκουφίτσα, δεν το βλέπεις. Αυτό το θα έμπαινε ενεργά σε ένα role playing τέτοιο.
4: Να σου πω, κοίτα να δεις, άμα δεν το δοκιμάσεις, δεν ξέρεις. Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει αυτό ποτέ. Οπότε.
0: Δεν ξέρεις τι κάνεις.
4: Θα ήθελα να το δοκιμάσω. Δεν ξέρω, το θεωρώ λίγο γραφικά αυτά, αλλά.
0: Δηλαδή, κοίτα, το σεξ δεν θα το έχει μετά.
4: Θα γέλαγα τουλάχιστον, ξέρω εγώ.
0: Αλλά θα μπούμε σε αυτή τη θεατρική μέθεξη, σε αυτό το που βγαίνεις από το κορμί σου. Αυτό θέλουμε, και να μπούμε πουθενά αλλού. Οπότε, υπάρχει αυτό το πράγμα.
4: Κοίτα να δεις, επειδή έχω και το αποθυμένο από παλιά να παίξω σε ένα θεατρικό και τα λοιπά που έχω κάνει μόνο μια παράσταση στη ζωή μου, ναι, δεν θα το ήθελα, ήθελα να είμαι.
0: Κοίτα, και εγώ πλέον αποθυμένο το έχω, γιατί βγαίνω κάθε ξεήγκλωτος, να πούμε, κάθε δεν υπάρχω γλου και κάνουμε 10 πανωτές παραστάσεις και εμείς είμαστε διάσημοι, δηλαδή, μα είναι ήμαρτο.
4: Έχω να πάω και σε μια παράσταση το βράδυ που ήταν sold out όλο το χειμώνα.
0: Τι είναι, ποια είναι, άντε πες το, γιατί αυτά τουλάχιστον τους κάνουμε διαφήμιση. Τι να κάνουμε, ποια είναι.
4: Ανεξάρτητα κράτη είναι, δεν έβρισκε
0: αυτό. Δεν είναι παράσταση, αυτό ονομάζεται γεωγραφικός άτλαντας. Ονομάζεται τρίτη ώρα γεωγραφία. Τι είναι αυτό, τι.
4: Είναι, όχι, είναι τέτοιο, είχε μεγάλη επιτυχία αυτό. Είναι και του Παλούμπι που μου αρέσει. Τα ανεξάρτητα κράτη είναι βασισμένο σε ένα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι σε αληθινή ιστορία του γιατρού του Βασίλη Τσιρόνη, ο οποίο δεν ήξερα τι είχε κάνει κτλ. Και το ψάξα. Εσύ που ξέρει ιστορία και σε αρέσει, ψάξτο. Ο οποίο σε κάποια στιγμή είχε οχυρωθεί στο σπίτι του στο παλαιό Φάληρο και το είχε ανακηρύξει ανεξάρτητο κράτο, γιατί διαφωνούσε με τη μεταπολίτευση, τη Χούντα, ό,τι υπήρχε. Διαφωνούσε αυτό. Και κάποια στιγμή δεν άρεσε αυτό που έκανε, ρε παιδί μου, γιατί έβγαζε και κάτι πυρήνους λόγους. Και τέτοια και έγινε μια πολιορκία από την ελληνική αστυνομία στο σπίτι του απόξω.
0: Ναι.
4: Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, ακούστηκε ένας πυροβολισμός και αυτοκτόνησε αυτός όλος τυχαίως.
0: Στους απογόνους της χωροφυλακής τότε, να πούμε, δεν δώσανε πολλούς όρκους. Είναι ότι πήγανε και κάνανε siege. Εντάξει, γιατί είναι και τα παιδιά τώρα, καταλαβαίνεις. Ναι.
4: Ναι. Και αυτοκτόνησε. Κοίτα να δεις τώρα αυτό, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος. Ναι, κάποια στιγμή αποφάσισε να αυτοκτονήσει εκείνη την ώρα που γινόταν χάμος έξω από το σπίτι του.
0: Ναι, ρε. Ναι. Ωραίο ακούγεται. Και... θα πάντα το δεις αυτό.
4: Αυτό, αλλά δεν δείχνει αυτό. Δείχνει σε μια εφημερίδα που είναι δημοσιογράφοι και γίνεται αναβρασμός και τα λοιπά. Και μια κοπέλα που προσπαθεί να το ψάξει. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί σου λέω είχε πολύ μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο, ρε παιδί μου.
0: Όχι, μην μπερδεύει. Μακάρι τα παιδιά να είναι ωραίο. Αλλά το ότι.
4: Όχι, παιδί μου, εγώ ήθελα να το δω και δεν έβρισκα. Εντάξει, αυτό λέω. Τώρα τα sold out είναι λίγο. Άστο, μην
0: εγώ
4: το θέλει,
0: την
4: το
0: επόμενη παράσταση θα την πω sold out. Γιατί θέλω να δω το τέτοιο. Και μάλιστα θα την πω 74ο sold out.
4: Ναι, μπορείς άνετα.
0: Ναι, θα είναι καταπληκτικό.
4: Αλλά ναι, σαν θέμα μου άρεσε και μου αρέσει και ο συγγραφέας. Οπότε
0: και
4: είναι
0: θα
4: σε ένα
0: εκεί, θα είσαι μέσα στη σκοτεινή αίθουσα με...
4: Όχι, στο Βεάκιο θα είμαι, αέρα έχει. Είναι θερινό.
0: Αέρα. Θα κουνιέται το φορεματάκι σου πέρα, κάνεις και σταυροπόδι αυτό που κάνετε εσείς οι γυναίκες ή το άλλο που χώνεις το φόρεμα ανάμεσα με την μπαλάμη και κάθεστε σαν συγκαμμένες. Ποια από τις δύο τακτικές
4: κοίτα,
0: σου αρέσει.
4: Κοίτα, όχι, σταυροπόδι κάθομαι συνήθως όταν φοράω φόρεμα.
0: Και φαίνεται το μπουτάκι.
4: Και σκέφτομαι να βάλω και φόρεμα σήμερα.
0: Θα βάλεις, ναι, εννοείται, εγώ το σκέφτομαι σήμερα.
4: Θα βάλω αυτό το πουά.
0: Αυτό δεν το σκεφτόμουν. Είχα ένα άλλο φλωράλ που μου πήγαινε πολύ καλύτερα. Αλλά πουά είναι ωραίο. Να πάρει... Λευκό, άσπρο, τι χρώμα.
4: Ναι, είναι μαύρο. Η βάση του και άσπρα τα πουά.
0: Α, αυτό νομίζω το έχω πάθει σίγουρα κάποια στιγμή. Στην εφηβεία περισσότερο. Και εσύ πρέπει να το έχεις πάθει. Δηλαδή έχεις φύγει με το μαύρο και έχεις γυρίσει με το μαύρο με τα πουά.
4: Και είχα γυρίσει με το πουά.
0: Ουσιαστικά θες να πας στο θέατρο ντυμένη γαμ.
4: Ένας ρόλος είναι και αυτό.
0: Δεν είναι ρόλος, αυτό είναι βιωματικό. Είναι βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία.
4: Based upon, σωστά.
0: Του χρόνου θα
4: κάνω ένα... Based upon.
0: Θα κάνω ένα τέτοιο, ένα τρίκ με τους τίτλους. Γιατί δεν μπορεί, κάνουν όλοι να πούμε sold out και τα λοιπά. Και εμένα η αιματοδοξία μου είναι στα Tartera. Δεν το θέλω αυτό.
4: Έλα, όχι, να μην
0: είναι. Νια. Να σου πω κάτι. Πήγε νια.
4: Πήγε νια. Νια.
0: Και μου ήρθε τώρα η συνέχεια που λέει. Αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί ο Σταύρος ακούει συνέχεια. Τι είναι αυτό το παιδί μας φίλοι.
4: Ας το κλείσει δύο λεπτά να τα πούμε.
0: Μα είπα τον τα κεντρικά. Τα δικά μας. Φιλιά πολλά. Λεμούτς.
4: Φιλιά, λεμούτς.
0: Και μάλιστα λεμούτς. Το φόρεμά σου το βλέπω. Ω, λεπλούτς. Τώρα, πιο πουά από ποτέ. Καταπληκτικό. Πήγε 9. Πράγμα που σημαίνει πως θα πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε. Γιωματική έφη ενθουσιασμό και φυσικά με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Έχουμε την ειδησιογραφία, έχουμε ζώδια, έχουμε άρθρα. Θα γίνει τη κακομοίρα. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και όλα αυτά τα παράξενα. Και μισό λεπτάκι, επειδή προηγουμένως ο Σταύρος ζήτησε Pet Shop Boys. Μισό λεπτό, θα πατήσω το 3 και το 13 και φυσικά θα ικανοποιήσουμε την κάθε παράλογη σεξουαλική απέτησή του, να πούμε αργότερα που θα βρεθούμε μαζί.

0: Γεια, γεια, γεια, γεια στο διάλογο, κοπέλα μου, γεια. Στο καλό η Παναγιά μαζί σου, να πούμε. Δεν ξαναπάω με Γερμανίδα. Γεια και γεια. Να, στο καλό.
1: 25 ώρες την ημέρα, 8 ημέρες την εβδομάδα, 5 εβδομάδες το μήνα, 15 μήνες το χρόνο,
2: 12 χρόνια την δεκαετία, 23 δεκαετίες τον αιώνα.
3: Σταματήστε τώρα το πλάκα. Μία ώρα.
0: Δύο.
4: Τι γα, ψήστονα.
5: Τηγανιτό, τραχοτσίλο.
0: Ναι, η εκπομπή που έχει και δεύτερη ώρα και χαλή. Γεια, τι θα γίνει, θα αποχαιρετιστούμε επιτέλους. 3, 2, 1, go! Go, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι. Εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό, το τελευταίο της εργασάιμης εβδομάδας. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του. Θέλει να το ψάξετε με αυτή τη φωνή. Και παρατηρώ κάτι πράγματα που συμβαίνουν και μου αρέσει πάρα πολύ. Παιδιά, η δυσανεξία οικονομική θα συνεχιστεί το χειμώνα, καθώς έχουν βάλει τα κλάματα όλοι αυτοί που είναι με τα σκυλομάγαζα, ας πούμε, και τα λοιπά, με τα λαϊκά προγράμματα και ιστορίες. Έχουν πέσει έξω, είχαν επενδύσει εκατομμύρια. Αλλά αν κρίνω από το πόσοι γουστάρετε Παντέρα, πόσοι πραγματικά ακούτε Μετάλλικα και το πόσοι στεναχωρηθήκατε από χθες που πέθανε η Μπόνι Τάιλερ, πραγματικά αυτά τα μαγαζιά, παιδιά, θα πηγαίνουν οι μεν εργαζόμενοι στους δε. 5 νοματέοι είναι αυτοί οι λαχανέμπορες, να πούμε, οι οποίοι ακούνε σε πούλτουρα. Έχουν βγει από την ιχθυόσκαλα κάτι παράξενοι, να πούμε, και ακούνε goth metal. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Σας το λέω γιατί τα βλέπω εγώ. Χαιρετίζουμε με περισσό κέφι και ενθουσιασμό την CEO, manager, owner, supporter, digital marketing engineer, graphic designer και διάφορα τέτοια πραγματάκια της εκπομπής. Την Άγια που λέει ωραία θεματική, λέει, για Παρασκευούλα τα 90s. Κάτσε ρε εσύ να πούμε, για τις άλλες μέρες είναι ωραίο. Ήταν διαφορετικά τότε. Δεν είναι όπως είναι τώρα. Δηλαδή στα 90s ήμουνα 15 χρονών. Είχα αντοχές. Τώρα μετά την 7η φορά κρεμάω. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα, αλλά πάμε να κάνουμε μια βουτιά στην αναπόλυση. Άμα πιάσει το 3 και το

0: 13, 90's λέει. Ναι, μου, εσύ στα 90's ήσουν ένα δίκιο 2, 3, 5 κιλά παραπάνω από ό,τι είσαι τώρα. Νάγια μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είχε καλή βεχό, έχεις κέφι και ενθουσιασμό.
1: Με ακούς καλά, ας ξεκινήσουμε.
0: Όχι, όχι πάρα πολύ καλά. Έχεις βάλει αυτό το hands free, το ελεύθερη χεριών, το οποίο εντάξει σε στιγμές καλό είναι, αλλά είσαι εποχούμενη.
1: Τώρα με ακούς καλύτερα.
0: Τώρα καλά, ναι, σε ακούω καταπληκτικά. Έλα, γκρίνιαξέ μας. Τι? Έλα, Παρασκευή.
1: Από πού να ξεκινήσω, τι πρέπει να πω?
0: Έλα που δεν ξέρεις. Εδώ το τιμοκατάλογο, τι μας τον έστειλες? Δηλαδή, έλα τώρα με τις αηδίες. Θα ξεκινήσεις από το γιατί είσαι χαρούμενη Παρασκευή πρωί.
1: Χαρούμενη δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Μην τώρα βάλουμε.
0: Θες να πούμε τι είσαι?
1: Όχι.
0: Να βάλω μουσική υπόκρουση από πίσω το Στέφανο. Τι, μη. Νάιντις δεν ήθελες? Ξεκινάμε καλά. Λοιπόν, τι είναι αυτό που νομίζεις ότι μας λείπει από τα 90's?
1: Η μουσική,
0: ναι.
1: Εμείς στην ηλικία που ήμασταν τότε, δηλαδή λίγο πιο μετά, λίγο προς, ναι, το τέλος των 90's και μετά.
0: Ναι. Ναι, ναι. Στην ηλικία που είσαι εσύ στα 90's θα μας κατουρίσεις, δηλαδή.
1: Αυτό, ναι. Λίγο πιο μετά, λίγο να πιάσουμε οριακά. Ναι,
0: άμα είναι να μας κατουρίσει, θα μας κατουρίσει ενήλικη, να είναι διαφορετικό, να έχει ένα τέτοιο. Ναι.
1: Όχι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: ποια... Και το party.
0: Πήγαινε σε πάρτι εσύ στα 90's?
1: Ξέρω εγώ, μπορεί.
0: Α, δεν θυμάσαι κιόλας, το έχεις κάψει τώρα οριακά στα 20's. Έχεις, είσαι με αλάρμ, τι είσαι?
1: Όλα καλά, με αλάρμ είναι μια χαρά είμαι.
0: Α, ωραία, μιλάμε δηλαδή, δεν είναι πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ωραία, μιλάμε, έλα, μίλα. Πες κάτι, εγώ θα σιωπήσω, θα κάνω ό,τι κάνει κάθε... Έχω ένα άρθρο καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέει... τι σας αρέσει εσάς τις γυναίκες στο σεξ και ντρέπεστε να μας το ζητήσετε. Αλλά έχω, ναι, και το αντίστοιχο που εσύ, ναι, ως ερωτομανής μπορεί να ξέρεις, δηλαδή πράγματα που ντρέπονται οι άντρες να στα ζητήσουν, ναι. Στα λέω για να το ξέρεις και άμα βρεις κανένα πρόθυμο να του πεις, αφού ντρέπεσαι να μου το ζητήσεις, πα, εγώ θα στο κάνω.
1: Ναι.
0: Τέσσερα πράγματα που θέλει ένας άντρας στο σεξ αλλά διστάζει, ναι, να στο ζητήσει.
1: Α, για πάμε.
0: Τώρα δεν μπορώ, έχω εκπομπή. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ο άντρας λοιπόν, λέει εδώ το άρθρο, θέλει στοματικό διάλειμμα σε κάθε ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Τι είναι?
1: Για να φρεσκάρετε εσύ.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Χρησιμοποιώ τη λέξη διάλειμμα χαριετιζόμενος, γιατί δεν εννοώ να πούμε να το μπλακώσεις στο ούλοντεντ.
1: Διάλειμμα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Άρα ναι.
0: Όχι break. Όχι γουίγουερον break. Όχι αυτό. Το άλλο θέλει.
1: Όχι, με ύψιλον το γράφουμε. Το ίδιο λέμε. Ναι,
0: θέλει το άλλο. Θυμάσαι τον πίνακα που είναι ο γέρος με το τσιμπούκι?
1: Ναι.
0: Δεν θέλει το γέρο. Ωραία, λοιπόν.
1: Που αρέσει να καπνίζει, είναι λογικό.
0: Ναι, σε κάθε ευκαιρία όμως, δηλαδή όπου τον επετύχεις, τακ!
1: Ναι. Κοίτα, ναι, δεν πολύ ισχύει τώρα κι αυτό, γιατί μετά από κάποιες στιγμές πεθαίνουν.
0: Τι λες, ρε? Είσαι με τα καλά σου, ρε. Τι λέει, ρε? Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε, γιατί ο Σταύρος χαλάει το σήμα. Ξέρεις, πολύ ισχύει. Πολύ ισχύει. Mm-hmm. Όταν λες μετά από ένα σημείο πεθαίνουνε, τα έχεις τερματίσει πολλά. Δηλαδή και το Pac-Man και το Arcanoid.
1: Ναι. Από εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, μετά από κάποιους σημείους πεθαίνουνε.
0: Τι εννοείς πεθαίνουνε και δεν ξαναζούνε ποτέ?
1: Ξαναφορτίζουνε κάποια, ναι, στιγμή, αλλά εντάξει, θέλει χρόνο.
0: Α, άρα ισχύει αυτό. Δεν είναι ότι ντρέπεται να πούμε να έρθει να σου πει, ξέρεις, θα ήθελα να δοκιμάσουμε και αυτό.
1: Εξαρτάται τον άνθρωπο, μωρέ. Πώς να σου το πει τώρα αυτό?
0: Πώς θα σου το πει, δηλαδή.
1: Καλά, λοιπόν, άκου, έχω μια ιδέα. Κάθε ένα τέταρτο θέλω να. Ναι. Δεν είναι πολύ. Δεν το λέω.
0: Όχι, αυτό δεν είναι έχω μια ιδέα. Αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα. Μια καταπληκτική ιδέα. Δηλαδή, ναι, πώς έχεις εσύ μια καταπληκτική ιδέα, σκοθείς 5 ώρα το πρωί να πας για μπάνιο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το αντίθετο στον άντρα είναι. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό. Από ό,τι βλέπω, δεν το πιστοποιείς. Threesome.
1: Τι?
0: Threesome.
1: Α, ναι, ναι, τι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι και όχι. Τι, ναι, ναι και όχι.
0: Ναι, κοίτα, τον ένα ναι, τον άλλον όχι. Δηλαδή πάλι σε τούψα θα καταλήξετε. Τι εννοείς τι και ναι και όχι?
1: Στη θεωρία,
0: ναι, ναι,
1: τουλάχιστον με δυο γκόμενες όλοι δεν το συζητώ, το θέλουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην πράξη.
1: στην πράξη, ναι. Α δεν το θέλουν όλοι. Β, άμα του πει, ναι, κοίτα, να το αλλάξουμε λίγο, την ισορροπία να την πειράξουμε λίγο και αντί για δύο άντρε να είναι για δύο γκόμενε, να είναι δύο άντρε.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουν όλοι.
0: Οκ, κοίτα, αυτοί που θέλουν, δεν θέλουν εσένα. Δηλαδή, πραγματικά στο λέω, να το ξέρει.
1: Ναι.
0: Εσύ έχεις προτείνει, ας πούμε, συγγνώμη, να φέρω και μια φίλη μου, μια ξαδέρφη μου, μια αυτή, να απολαύσουμε όλοι μαζί το ερωτικό δεδομένο, και σου είπε δεν ξέρω, μήπως να φέρεις άντρα και τέτοια πράγματα.
1: Ανάποδα. Συνήθως τουλάχιστον τη θεωρία θέλουν εγκόμενα, όχι όλοι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, άμα του πει ότι ξυστεί, αντί να φέρουμε τη φίλη μου, δεν φέρνει το φίλο σου, είναι σίγουρα όχι.
0: Ναι, σίγουρα όχι είναι. Μην τη βρει, δεν το θέλουμε. Γιατί δεν το φέρει το φίλο, δηλαδή τι να κάνουμε. Οι άντρες δεν είμαστε για τέτοια. Είναι φαντασιακό αυτό. Μόλις βρεθούμε προ του γεγονότος, κρεμάμε. Διότι εσείς είστε και βλαμμένες. Πάτε και τρίβεστε και μεταξύ σας, ας πούμε. Κάνετε ό,τι θα σας κάναμε εμείς και έχουμε κάτσει, είμαστε λες και είμαστε με το τηλεκοντρόλ στο χέρι, να πούμε.
1: Μα δεν είναι λογικό. Τι θα κάνουμε.
0: Όχι, δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό. Εμάς θα αγαπάτε, εμάς θα θέλετε. Σταμάτα αυτό το πράγμα.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Ναι. Δεν γίνεται και έτσι όμως όπως τα λες. Γιατί δεν γίνεται και να το θες και να αυτό και να είμαστε δύο γκόμενοι, να πούμε, και να περιμένουμε τον άλλον τι θα κάνει.
0: Όχι τον άλλον. Εμένα να περιμένετε. Δύο θα είσαστε.
1: Έτσι αλλάζει.
0: Oh, θα μιλάτε κιόλας.
1: Μπορεί.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω. Το άλλο με το mute. Άμα μιλάτε κιόλας, δεν θέλω. Και εκείνη την ώρα οι δύο γυναίκες που συμμετέχουν στο threesome μπορούν να ανταλλάσσουν και πληροφορίες. Κοίτα ένα πραγματάκι. Χαχα, πάρ' το σύ, γιατί εμένα θα μου χαλάσει και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ηρωνεύεστε κιόλας. Κάνετε τέτοια πράγματα.
1: 100%, αλλά μπορεί να γίνει χωρίς κουβέντα.
0: Ωραία, γαμοντάρα, πρέπει να σας κοιτάμε στα μάτια.
1: Ή να το αποφεύγετε.
0: Δεν το θέλω. Πάμε στο επόμενο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτι σε BDSM.
1: Α, όχι μωρέ.
0: Τι όχι.
1: Όχι όλοι.
0: Αφού το λέει το άρθρο, λέει και να δεθείτε θέλει και να σου βάλει το μαντίλι στα μάτια θέλει και στο στόμα να μην μιλάς, να μην τρως, δηλαδή τέτοια. Και να παίξετε ρόλους θέλει. Αυτά τα θέλει.
1: Όχι όλοι, ειδικά τα BDSM που λίγο αγριεύει φάση, όχι όλοι.
0: Δεν αγριεύει φάση, να πούμε. Σιγά το, αν το βάλεις κάτω, τον μπλακώσεις στο ξύλο με δύο-τρεις βούρδουλες, θα ξεράσει τα μυστικά του, θα σου δώσει και τον κωδικό του στο Messenger, δηλαδή εύκολο είναι αυτό, βελτιώνει τη σχέση.
1: Ρε εσύ, εγώ δεν αντιλέγω, ωραίότα το είναι, αλλά δεν είναι για όλους.
0: Τι για όλους, πόσους έχεις καλέσει κι εσύ. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, πιο προσωπικό ρε παιδί, αφού τα ξερνάμε όλα, δεν κρατάμε καμία αξιοπρέπεια. Έστω λοιπόν ότι ερχόταν ένας φίλος μας και σου έλεγε Νάγια μου, θα ήθελα να με δέσεις με ένα μαντίλι στο στόμα και να μου κάνεις ηλεκτροσόκ, να πούμε, στα θυμ, γιατί είναι κάτι πολύ ειδονικό, και να με πλακώσεις και στα χαστούκια και να βιώσεις πάλι τα 90's τα δικά σου, να με κατουρίσεις όλα και κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πώς θα σου φαινόταν εσένα?
1: Θα έκλεινα τη μέρα, θα κύρωνα οτιδήποτε άλλο έχω να κάνω, θα βάζα κάλενταρ, καρδίλες, μάκτερ να χτυπάνε και τέτοια.
0: Σοβαρά, θα ήθελες να τον πλακώ στο ξύλο, να τον ταπεινώσεις για να βιώσει ο ίδιος την ειδονή? Δεν αρκεί απλά τα ψηλά γράμματα της σχέσης. Έλα, μην το κάνεις αυτό. Λοιπόν, θα το στείλω εγώ τυχαία το άρθρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και άμα θέλετε να σου πω, όταν κουραστείτε να τον εβαράς, έρχομαι κι εγώ. Δηλαδή, κοίτα, μάστορα στο BDSM δεν είμαι, αλλά μια κλωτσά στα αρχή του τυχώνω.
1: Έλα ρε, αφού είναι ωραίο το ξύλο.
0: Έλα. Δεν είναι ωραίο τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι ωραίο, πονάμε εμείς τα αγοράκια. Εν τω μεταξύ είστε και άγαρμπες, έχετε κάτι νύχια σαν το Wolverine, βάζετε μέσα τις τέτοιες λεφαρίδες. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή, εσένα σ' αρέσει να έρθει ο άλλος και να σου πει, ας πούμε, θέλω να ντυθείς τα βινίλ και να φτύνεις το γενεαλογικό μου δέντρο την ώρα που μου τραβάς χαστούκια, ας πούμε. Είναι κάτι που και εσένα θα σου άρεσε?
1: Σίγουρα θα είχε ένα ενδιαφέρον.
0: Ω, τον κακομύρι. Το Σαββατοκύριακο τι έχεις κανονίσει?
1: Για την ώρα είναι κενό.
0: Κενό το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις, με αυτά που του κάνεις δεν πρόκειται ούτε να, αλλά both days.
1: Ναι, ρίχνει.
0: Είναι workless.
1: Ναι.
0: Θα κοιμηθείς, θα σαπείς τον ύπνο.
1: Ρε εσύ, την Τετάρτη προχθές είχα και μια υποχρέωση, τέλος πάντων βραδινή, η οποία δεν ξέρω πώς εξαλείφθηκα τον εγκεφαλό μου τελείως.
0: Α, έγινε σε κόκαλο από το αλκοόλ.
1: Καθόλου. Δεν πρόλαβα καν.
0: Ναι.
1: Έκλεισα τη δουλειά,
0: ναι.
1: Ύπνο και ξύπνησα την άλλη μέρα το πρωί.
0: Έλα ρε εσύ, με την υποχρέωση. Πολύ ήθελες να παραστήσεις σε αυτή την υποχρέωση, προφανώς.
1: Ήθελα, ήταν ωραίο. 15 ώρες. Ωραίοτατο.
0: Κοιμήθηκες 15 ώρες, είσαι γιωμάτη.
1: 15 δεν είναι, βλακή σου λέω, αλλά είναι σίγουρα 12.
0: Είσαι γιωμάτη από την Τετάρτη. Έρχεται Σαββατοκύριακο που δεν έχεις δουλειά και θες να τον εσαπείς το ξύλο. Να ξέρεις, δεν θα περάσει καλά.
1: Να κοιμηθώ θέλω.
0: Ναι, άρα εντάξει, το έχουμε. Θα κοιμηθείς, θα ξαναγιωμίσεις την μπαταρία σου. Για μπάνιο, δεν θα πας για μπάνιο.
1: Α, μπορεί.
0: Τι μπορεί. Όχι, μπορεί. Μπορεί. Δεν θα σου πω κάτι. Όχι, τώρα θα πας. Τώρα θα πας.
1: Θα δούμε.
0: Όχι, θα δούμε. Με το ζόρι από τις 5 ώρα το πρωί θα πας. Και μάλιστα να πας Κυριακή που θα πηγαίνουν όλοι.
1: Όχι. Κυριακή.
0: Τι δεν θες την Κυριακή.
1: Δεν θέλω. Έχει κόσμο Κυριακή.
0: Ναι, γιατί το Σάββατο δεν έχουν κατουρίσει. Δεν γίνεται, παιδάκι μου.
1: Όχι. Δεν θέλω κόσμο.
0: Έλα. Δεν θες κόσμο τώρα, δεν ήθελες το θρίσαμ, δεν ήθελες να φέρεις άλλο ένα μαντράχαλο.
1: Αφού τα αυτό λέγες. Δεν είναι κόσμος.
0: Τι
1: δεν
0: είναι σχέση.
1: Κόσμος, τρεις άνθρωποι.
0: Σοβαρά. Ναι. Στο πόσο νούμερο θα σταματούσες, δηλαδή στους πόσους παρευρισκόμενους θα λέγες, όπα παιδιά, γκώσαμε.
1: Ένα νομικό λέει μέχρι 5 νησιές.
0: Μέχρι 5. Κοίτα να δεις. Να σου πω κάτι.
1: Όχι.
0: Είσαι όχι. Όχι και από μένα είναι όχι. Δηλαδή να μαζευτούμε να πάτε. Για τον μπάνιο λέω.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό
1: ναι.
0: Να ξέρεις, ο Μέρλιν έφαγε κακάκι ή Μικελάντζελο.
1: Όχι ρε εσύ.
0: Ναι και μου το έφερε πάλι.
1: Τι βλάκας είναι. Τι κάνουμε.
0: Είναι καλά εδώ πέρα. Είναι, ο ένας είναι αθώος.
1: Αθώος.
0: Και ο άλλος έπαθε Μαρκόπουλο χθες, Μακρόπουλο όπως τον λένε.
1: Ναι.
0: Έπαθε κρίση, με πιάνει κρίση.
1: Ναι.
0: Και μετά έχει που κάνει χεράκια ανελέητα χωρίς κανένα λόγο.
1: Γλυκούλης μου.
0: Και είναι και ημικουρεμένος. Δηλαδή δεν θα σου βγάλει τρίχα το μάτι, αλλά δεν είναι ας πούμε ότι πυροβολήθηκα να πούμε και για ένα παράξενο τέτοιο. Να ρωτήσω κάτι.
1: Για ρώτα κάτι.
0: Εσείς οι γυναίκες που είσαστε ας πούμε τώρα, οι σύγχρονες γυναίκες αυτές και τα λοιπά. Ο άντρας. Και η σχέση του με την προσωπική του τρίχα.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η ισορροπία που κρατάμε, πού να έχει και πού να μην έχει.
1: Κοίτα τώρα, ναι. Ιδανικά θέλουμε να καταστρέψει τη σχέση του με την προσωπική του τρίχα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Ναι, πουθενά να μην έχει.
1: Ναι, μου δεν χρειάζεται, μωρέ.
0: Πώς δεν χρειάζεται, εσείς γιατί έχετε.
1: Δεν έχουμε.
0: Πώς δεν έχετε. Χαμογέλα λίγο κόντρα στον ήλιο να δούμε το πάνω χείλο σου. Δηλαδή, έχετε.
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Πώς δεν έχετε, αφού σου λέω έχετε.
1: Δεν έχουμε.
0: Και αυτός ο τρίτος που πρέπει να έρθει, πρέπει να είναι και αυτός. Γιατί είναι και τα παιδιά να ξέρουν.
1: Και δηλαδή, άμα δεν έχει προλάβει, τις παραβάνω εκείνη την ώρα.
0: Γίνεται αυτή η συζήτηση ένα ζευγάρι. Δηλαδή, μωρό μου, θα ήθελα, ξέρω εγώ, να είσαι λιγότερο τσουμπάκας, θα μου άρεσες. Και τέτοια πραγματάκια και υποχωρούν οι άντρες.
1: Εξαρτάται τώρα. Μερικοί είναι κομπλεξικοί και ναι. Δεν υποχωρούν.
0: Και άλλοι μερικοί είναι τελείως εμιμπό. Νάγια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειδικά για τη συζήτηση με τις τρίχες. Αυτό με άγγιξε λίγο παραπάνω.
1: Ναι, ωραίο τότε.
0: Σου έχω κρατημένες μερικές του Ραμόν.
1: Ναι.
0: Ό,τι χρειαστεί, είμαστε εδώ. Θα σε παίρνω κάθε 2 ώρες τηλέφωνο το Σαββατοκύριακο να δω αν κοιμάσαι.
1: Βεβαίως, θα το πετάξω το τηλέφωνο, βεβαίως.
0: Ωραία, και στέλνω τώρα το ειδικό άρθρο εδώ.
1: Ναι,
0: σε κάθε ενδιαφερόμενο, ναι.
1: Εντάξει,
0: θα του πάει.
1: Θα παίρνω προσφορές, εντάξει.
0: Του πάει. 3 is a crowd. 5 is a σχέση, πώς το πες.
1: Ναι.
0: Είμαστε μέσα. Φιλιά πολλά.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Λεμούτς, βγάλε τα αλάρμ τώρα. Βγάλε τα αλάρμ. Τώρα να ξεπαρκάρεις.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα να το βγάλεις από εκεί.
1: Ναι, θα το βγάλω.
0: Να βγεις έξω από τη θέση του οδηγού, ξέρεις, σκύβοντας ελαφρώς για να τρακάρουν οι υπόλοιποι. Και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Είναι Παρασκευή, έχει τελειώσει η εβδομάδα. Μη σε νοιάζει.
1: Άντε να δούμε.
0: Μπήκε ένα συναγερμό με στη μέση. Μας κρέμουν τα φωτοβολταϊκά. Γεια. Περνάτε καταπληκτικά στη ζωή σας, το ομολογώ. Θα φτύκω. Γιατί μου είχε κάτσει ένας καπνός. Θα ξεφτύκω τώρα για να επιστρέψουμε στη νορμάλ ροή της εκπομπής μας. Και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά τις Παρασκευές που βλέπουμε και αντικαθρεφτίζεται τέλος πάντων το τι έχετε προγραμματίσει εσείς για το Σαββατοκύριακό σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ταυτόχρονα ραδιοφωνικά εμετικό. Να και ο Χρήστος που λέει καλημέρα, τιτανοτεράστια Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα με την κορυφαία στιχομηθεία, λέει, με τη Μαρίτα και το μυστικιστικό περιεχόμενο να ξεχυλίζει. Απ' τους λίγους, ο Χρήστος, ο οποίος ψάχνει το βαθύτερο νόημα. Δηλαδή, ό,τι σε βαθύ, πάει και το ψάχνει. Βγάλ' το χέρι σου από εκεί, θέλει να κάτσει η κοπέλα. Δεν το βλέπεις, να πούμε. Είναι και frontman του καταπληκτικού συγκροτήματος TED. Τι να δει, δηλαδή, που κοιτούσε. Εύκολο είναι αυτό. Κάτι έγινε προχθές εκεί στα βουνά TED, στα κάτι φέστια κτλ. Πιθανώς να χρειαστεί να αλλάξετε και το όνομά σας. Έγινε έκρηξη του ηφαιστείου, δεν ξέρω. Να δω να κάνετε συναυλία live και να σας λένε Φουτζιγιάμα, Τσατσατσούρτσα και κάτι τέτοια παράξενο ηφαίστειο. Ειδικά το Τσατσατσούρτσα. Θυμίζω ότι έχω κανονίσει να σας κάνω το επόμενο εξώφυλλο, ναι. Να και ο Κώστας που λέει τι κομματάρα Ραμστάιν έβαλες, λέει, έσβησα το μπορντούρο ψάλιδο και πλακώθηκα στο headbanging χωρίς μαλλιά. Δηλαδή τι, απλά έκανες ότι σπάς τα άλατα στο αυγενικό. Άσε με ρε Κώστα, δηλαδή άχτη το έχω ρε φίλε. Όταν είχα τα μαλλιά δεν πρόλαβα να κάνω όσο headbanging ήθελα. Και τώρα που δεν έχω τα μαλλιά, να πούμε, έχω αφήσει το μουσι, περιμένω να κάνω μουσ banging και πάλι δεν γίνεται δουλίτσα. Έχει και τα φασολάκια πάνω, πιτσιλάω πέρα δόθε και τα λοιπά. Δηλαδή είναι αυτή η παροιμία, οι οποίες οι παροιμίες ξερνάνε. Λαϊκή θυμοσοφία ξερνάνε γνώση. Όποιος έχει το ψωμί δεν έχει τα δόντια. Προσοχή, αν το γράφετε με caps lock, στο ψωμί δεν είναι δύο λάμδα ενωμένα. Γιατί εκεί δεν χρειάζονται δοντάκια, δεν τα βάζουμε. Και ο Κυριάκος που λέει για δουλειά έρχομαι ρε, λέει, και θα πάω κατευθείαν κάμπινγκ Άστρος για Σουκού. Πού πας ρε, να πούμε, για δεν ρωτάτε πριν πάτε, να πούμε, στα κάμπινγκ. Κάμπινγκ θα φύγεις από το... Έχει κανένα δυο ωραία, αλλά θα φύγεις από εκεί. Θα πας στην Κορώνη, το καλύτερο κάμπινγκ που είναι, μην είμαστε υπερβολικοί, των Βαλκανίων, της Ευρώπης. Μέχρι και οι Κλίγκονς έρχονται. Φύγετε και από τώρα. Θα πάτε εκεί στην Κορώνη. Θα σου πω εγώ και τα τρίκα που είναι ο φράχτης να σκοθείς να φύγεις να μην πληρώσεις. Δηλαδή αυτά τα ξέρω. Να σου πω, λέει, κάνω και καταπληκτικό Λιβανέζο. Τώρα κάνει εξτραδάκια και πάει και κρατάει το θυμιατό στους παπάδες, τους Λιβανίζει. Δεν ξέρω τι, γιατί αυτοί έχουν τώρα και τα καινούργια τα λεφτά, δίνουν παραπάνω tips. Παλιώς σου δίνανε μία ευχή. Τώρα με τον καινούργιο το στο μισθολόγιο δίνουν και 5 ευχές και 10 ευχές. Τζάμπα είναι. Τους μένουν και τα λεφτά στην τσέπη. Είναι ακριβώς από μέσα από το μαύρο φορεματάκι. Είναι τίγκα στις τσέπες, θα το παρατηρήσετε. Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε μου. Πολύ ωραία χθεσινή βραδινή εκπομπή. Ήταν όντως πάρα πολύ ωραία χθες το βράδυ. Οι Πέμπτες μας αρέσαν εξ αρχής. Τώρα μας αρέσουν λίγο παραπάνω. Παρασκευούλα σήμερα, τηλεργασία με Early Friday και ένα όμορφο σουκού να έπεται. Oh, let me ask you a question, Ioana mu. What exactly are you wearing right now? And what does early Friday mean? Early, I know. I always come early. It has nothing to do with the clock. The other come. But what is early Friday? I'm early on Friday, on Monday. Whenever I have the chance to participate in a sexual τσακατσούκα, πώς είπαμε το συγκρότημα του Χρήστου, Τσούρμπα Τσάρμπα. Εντάξει, για μια πρόωρη Παρασκευή. Δηλαδή, να, ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα, είμαι αδιούχος, τώρα ξύπνησα, τι έχασα. Τι έχασες Κωνσταντίνη μου, έχασες κανένα δυο λεπτά από τη ζωή σου. Μας τα μαρτύρησε όλα η Ιωάννα. Πού σε ρε πρωινέ Παρασκευά. Πού σε ρε κακομύρι, πού σε ρε μαύρε. Και δεν εννοούμε το χρωματισμό. Εννοούμε την παρομοίωση αυτή για το άλογο του Διγενία Κρήτα, ναι. Εντάξει, δύο λεπτά καλό είναι ρε, στην ηλικία σου να πούμε είναι τέσσερα λεπτά παραπάνω από όσο κανονικά θα έπρεπε να αντέχεις. Έλα τώρα, μη στεναχωριόμαστε, μη στεναχωριόμαστε. Να και η Μαρίτα που λέει αν σου κάνει συνέχεια χεράκια, δεν τον ετσεκάρεις λέει για κανένα malfunction. Κοίτα, ο Ραμόν Μαρίτα μου ούτως ή άλλως είναι χαλασμένος. Έχει μόνιμα την πεποίθηση ότι κάποιος θέλει να του κλέψει τα θυμ. Και κάθε 10 λεπτά τσεκάρει γλύφοντας και γριλίζοντας τα θυμ του. Δηλαδή έχω προσπαθήσει και εγώ να τους γριλίσω, τα έχω καταφέρει. Να τα γλύφω, δηλαδή. Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή, να πούμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Με κοιτάει με ειρωνία κάθε φορά. Είναι λίγο ζαβός, ξέρει την αγριάδα, την ξέρει λάθος. Δεν μπορεί να σε γλύφει και να σου κάνει γρ. Έχει κατασκευαστικά λάθη, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν είναι. Μετά τα 8 λεπτά χεράκια αρχίζουμε και αγχωνόμαστε και εμείς το πώς κλείνει. Απλά όταν λέμε χεράκια είναι ότι πέφτει ανάσκελα και κουνάει και μπρος και πίσω πόδια. Αν συνεχίσει απλά τον ντουμπάρο ανάποδα και από Ραμόν μετατρέπεται σε αυτοκινητάκι μαζορέτ. Πάει στο διάολο τη μάνα, τον κυνηγάω εγώ μετά, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ρε γαμώτο, πήγε 9.30. Έλα ρε εσείς. Εκεί είμαστε τίγκα στα άρθρα, σας λέω τώρα, μόλις επιστρέψουμε. Θα πούμε και τα υπόλοιπα, θα δούμε παραπάνω από το δικό σας Σαββατοκύριακο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Έχω και το ανέκδοτο που το γυροφέρνω όλη τη βδομάδα, γαμώτο. Θα το ξεχάσω στο τέλος. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Ξέρετε, γυναίκες, όχι άντρες να πούμε, δηλαδή πόσους mutual. Δηλαδή με τις γυναίκες έχουμε mutual. Οι άντρες πάτε και πετάτε να πούμε ποιος είναι αυτός ο Αλέξανδρος ο Μέτρακας. Με τους αντίστοιχα θα κάνουμε την αντιπαραβολή να πούμε με τα σύμφωνα. Το καταλαβαίνετε. Μας κάνετε ντακτυρντή λοιπόν στη ματαιοδοξία μας και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Παίζουμε Pet Shop Boys και επιστρέφουμε. Κιου κιου κιου, έφουμε. Κιου κιου κιου, έφουμε.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Δεν κάναμε τίποτα. Αλλά το δεχόμαστε το χειροκρότημα. Είναι η τροφή του καλλιτέχνη. Φέρε δύο κλαπ κλαπ.
1: Γιαννητός Φραπουτσίνο. Η κορυφαία πρωινή εκπομπή στα γραμμόφωνα που έχασαν το ρό τους.
2: Και ποιος παρουσιάζει τον πρωινό Φραπουτσίνο? Ο Αλέξανδρος Πέτρακας.
3: Όπου να λυσάξεις να φας το μουσί σου.
2: 1, 2, 3, go! Ήχος beat, ήχος beat.
4: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Έχει, Σάββατο, Κυριακή. Δεν έχει.
2: Ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat.
5: Γιαννητός Φραπουτσίνο.
0: Ναι, και πάμε να πατήσουμε σκάτι. Είναι τύχη, αλλά και το χαλί άμα παίξει, πάλι από τύχη παίζει, μην νομίζω. 3, 2, 1, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 22-21 λεπτά, τέλος πάντων, του τηγανιτού Φραπουτσίνου. Έχουμε ξεφύγει λίγο από τα στενά ραδιοφωνικά πλαίσια, αλλά δεν πειράζει, είναι Παρασκευή και δεν μας νοιάζει. Να, ο Βασίλης που λέει συμπέρασμα. Πρώτον, 90's, μουσικάρες, παρτάρες και γούστα. Πάντα έτσι είναι τα γούστα. Να βγάζαμε γούστα, τη βάζαμε είναι το θέμα. Δεύτερον, οι γυναίκες γουστάρουν άτριχους άντρες, ελληνορωμαϊκοί στο κρεβάτι, το φίλο μας και όχι τη φίλη τους. Και να πηγαίνουμε τείχο-τείχο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, λέει, πότε θα ξυπνήσει μέσα τους η Κρουέλα Ντεβίλ. Η Βάντα, είπαμε. Από το Sport Billy. Άγιο είχα που πέρασα, λέει, 80's και 90's, μόνο με κάτι γρατζουνιές. Νομίζεις, Βασίλη μου, νομίζεις, γιατί εντάξει, είσαι και εσύ σε αυτή τη μέση ηλικία, την παράξενη, να πούμε, στα όρια του εγκεφαλικού. Βέβαια, όσοι το ξέρετε το Βασίλη, να ξέρετε, δεν το έχει περάσει. Είναι έτσι κατασκευαστικά. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι μας λένε κρίμα το παιδί, τι έχει πάθει. Αλλά τέλος πάντων, να αποδείξουμε στο φίλο μας τον Βασίλη ότι νομίζει ότι έχει περάσει αγρατζούνιστος από όλα αυτά, καθώς οι πραγματικές οι γρατζουνιές, οι πραγματικές οι πληγές είναι μέσα στο... Πού νομίζετε στο Βασίλη? Στην ψυχή του, αλλά κοιτούσατε σε λάθος μεριά και μερικοί του χαμογελούσατε κιόλας.
6: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, Βασίλη μου. Τι κάνεις?
6: Προσπαθώ.
0: Προσπαθήσε, είναι μια καλή αρχή για την ηλικία σου και μισό παιχνίδι. Είναι Παρασκευή, όμως δεν μας νοιάζει. Έχεις χαρούμενη, εύθυμη διάθεση. Το ακούω. Ακούγεται αυτό από τη φωνή σου.
6: Ακριβώς. Παρόλη την κούραση και την ίστα.
0: Έλα, μωρέ, κούραση. Τι έκανες, δεσύ, έσκαβες, να πούμε. Από τι κουράστηκες?
6: Κάπως έτσι. Έφτιαχνα τον κήπο έξω.
0: Τι είχε ο κήπος, ποιον θάψαμε?
6: Τίποτα, δεν θάψαμε τίποτα ακόμα. Μετά από τη φάντζ, κανέναν.
0: Φάντζ, σου ήρθαν και σένα?
6: Όχι, φάντζ. Πώς είναι η σοκολάτα στα αγγλικά, αυτό
0: εννοούσε.
6: Ήταν η αγαπημένη μου σκυλίτσα, η οποία την έχω στον κήπο.
0: Είναι εκεί.
6: Ναι, βέβαια.
0: Καταπληκτικό, τη έχει φυτέψει και ένα λουλούδι από πάνω που να λες και το λουλούδι φάντζ.
6: Ακριβώς.
0: Έλα, ρε, εσύ.
6: Ένα γεράνι.
0: Τη γιαγιά?
6: Τη γιαγιά στο τρίτο.
0: Στον τρίτο.
6: Θέλω να το ρε.
0: Α, νόμιζα στον τρίτο, την πήγα τα πάνω γιατί έχουν καλό καταψύκτη. Για να συνεχίσουμε να παίρνουμε τη σύνταξη, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο αφενός για να ισορροπήσουμε, γιατί έχουμε βγάλει δύο γυναίκες στον αέρα. Οπότε πρέπει να ισορροπήσουμε λίγο τα ορμονικά, ξέρεις. Μην αφήσουμε.
6: Σωστό.
0: Και αφετέρου για να σου αποδείξω ότι δεν έχεις περάσει αγρατζούριστος όσο φαντάζεσαι.
6: Όπα, για πες.
0: Βέβαια, δηλαδή εσύ θυμάσαι τώρα 80s και 90s και νομίζεις ότι δεν έχεις φάει ξύλο.
6: Όχι, έχω φάει. Απλά σου λέω με γρατζουνιές. Δεν ήταν.
0: Απλά μου λες. Τι έπαθε σου.
6: Σπάσιμο φωνής. Μαθαίνω.
0: Ναι. Δηλαδή, είμαστε η γενιά που έχει δει live και όχι σε κάποιο στο Google κτλ. Που έχει δει live το ειδικό ξύρισμα του μπικίνι της δεκαετίας του 80. Που στα πλάι ήταν. Πάρτα. Ήταν punk, αλλά πιο χαμηλά. Δηλαδή. Δεν έχει πληγώσει αυτό. Δεν έχει αφήσει ανεξίδωτο.
6: Βλέπαμε σχεδιάκια. Δηλαδή, μόνο φάτσα σκύνου δεν είχα δει στο κούρεμα. Δηλαδή, έλεος πια.
0: Σκύνου ή σκύλου?
6: Σκύλου. Σκυλάκι, το σκυλάκι, ξέρει το.
0: Γιατί σε δεντράκι το έχω δει. Δηλαδή,
6: σε δεντράκι το έχει δει. Έχει δει εσύ ποτέ όμω. Κουρεματάκι.
0: Ναι.
6: Το κεφάλι του Μίκη. Μάους.
0: Το κεφάλι, ξέρει τι είναι. Ξέρεις τι δόλιο, για να δεις ότι τώρα δεν πληγώθηκες όσο ήθελες. Το κεφάλι του Μίκη Μάους το είδες? το χέρι του που έχει τρία δάχτυλα για να τις συμπεριφέρεται σαν σε μπάλα του μπόουλινγκ, δεν το είδες.
6: Όχι, δεν το είδα. Έχεις δίκιο.
0: Το δύο δάχτυλα άστο και κάτι είναι δικό μας. Το πήρε ο Ντίσνεϊ και το έκανε να πούμε σηματάκι. Δηλαδή έχουμε δει τέτοια πράγματα. Έχεις πιει φραπέ γλυκό μεγάλα με Μπέιλις πρωί πρωί και να μην ξέρεις που να έχεις θυμ.
6: Και παγωτό βανίλια, σε παρακαλώ, πού το πας?
0: Όχι, τότε δεν σε ένοιαζε πού θα έχεις διαφορετικό. Έχεις κάτσει σε αυτές τις καρέκλες τις πλαστικές που ήταν τότε στις καφετέρειες ή τις άλλες με το σπάγκο που σηκωνόσουνα και ήσουν να
6: λες και έχεις σημάδια. Σημάδι λες και είχες συνευρεθεί με τη Βάντα. Σημαδεμένος.
0: Έχεις ερωτοτροπήσει ποτέ με τη Βάντα από το Sport Billy?
6: Ναι, όχι, δεν είχα τέτοιο αποθυμένο ακόμα.
0: Αλήθεια, θα είμαστε ειλικρινείς, το είπαμε τώρα. Δεν θα είμαστε
6: ειλικρινείς. Όχι, όχι.
0: Με τον Michael Knight, με τον Kit.
6: Με τσιτάρα, με Baywatch, καλά ήτανε. Μην ξεφεύγουμε.
0: Είχα μία ανομαλία στο Baywatch, δηλαδή ξέρεις τι γίνεται. Θυμάσαι το εισαγωγικό.
6: Που τρέχαν όλοι και πήγαιναν πάνω κάτω, ναι.
0: Και πηγαίνανε πάνω κάτω τα στήθια από τις ζαβαγοσώστρες, πηγαίνανε πάνω κάτω από αυτά του Mitch Buchanan. Και εμένα μου άρεσε η Άβυζη. Η Αλεξάνδρα Πολ, πώς τη λέγανε αυτή.
6: Ναι. Ξανθούλα με το. Ναι.
0: Με λαχρινή με το. Δεν το είχα δει, αλλά φαντάζομαι ότι θα ήταν
6: με το
0: σχέδιο
6: με το κοντό μαλλί. Με το κοντό μαλλί, λες.
0: Ναι, αυτή μου άρεσε. Δηλαδή έχω πιο εγώ προβλήματα, ρε εσύ.
6: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Καθένας με τα γούστα του. Δεν είναι θέμα πρόβλημα.
0: Είδες που δεν έχεις μείνει αλόβητος. Δηλαδή έχεις συμμετάσχει εσύ σε ερωτικό όργιο στα 80's.
6: Δεν θέλεις να σου πω.
0: Όχι, δεν θέλω. Πραγματικά θέλω να μου πεις αν σε κάθε ερωτικό όργιο είχε και γυναίκες. Αυτό θα ήθελα να μου το πεις.
6: Εποχή Αμερικής, απλά θα σου πω ότι ο φίλος ο οποίος είχα γνωρίσει, Ελληνάρας, είναι Αμερική.
0: Πήγες με το φίλο.
6: Ακριβώς, δούλευε στη Vivid. Την εταιρεία παραγωγής.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Δεν τα έχω δει.
6: Τέλος πάντων, ήταν η εταιρεία παραγωγής πορνό. Και με πήρε και πήγαμε σε ένα πάρτι.
0: Μη λες πορνό τώρα. Τι είναι αυτό.
6: Ερωτικών ταινιών.
0: Μη λες ερωτικές ταινίες.
6: Τι να πω, μόνο. Ντοκιμαντέρ. Εκπαιδευτικού περιεχομένου, λοιπόν. Και πήγαμε σε ένα πάρτι που διοργάνωσε η εταιρεία. Αυτό θα σου πω, τα αφήσω εκεί.
0: Όχι, μην τα αφήσει εκεί. Α το δω. Α το να το βλέπουμε κι εμείς, Βασίλη.
6: Πονέσαν τα ματάκια μου και πήγα τείχο-τείχο για να φύγω.
0: Δηλαδή από όλο το κορμί σου πονάγαν μόνο τα μάτια σου?
6: Ακριβώς.
0: Άγιο
6: από αυτά
0: είχες,
6: που έβλεπα και από αυτά που, αυτά που έβλεπα. Σου λέω, φύγαμε. Εγώ τουλάχιστον έφυγα τείχο-τείχο για τα μάξι.
0: Δηλαδή εκεί που πήγες, κάτσε να μάθω κι εγώ. Γιατί εσύ είσαι ένας έμπειρος άνθρωπος, ας πούμε. Δεν είναι κανένα τυχαίο που τα βγάζει το μυαλό του τώρα. Τα βάζει στο ίντερνετ, κατεβάζει αυτόματα να πούμε και έχει και γρήγορη σύνδεση και σου βγαίνουν οι απαντήσεις αυτόματα. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή πήγες αυτό το πάρτι με τις πορνό πρωταγωνίστριες.
6: Και... Ήτανε καλεσμένοι μέσα ό,τι παραφανταστεί να φανταστεί στην εποχή ονόματα γνωστά και άγνωστα.
0: Ναι.
6: Συν οι τύποι που υποτίθεται σε εισαγωγικά είναι η παραγωγή, αυτοί που βάζουν τα λεφτά.
0: Ναι. Ναι.
6: Και είχα ένα πάρτι, ρε παιδί μου, κάτι, δεν ξέρω τι ήταν. Κάποιο release, κάποιες ταινίες, κάποιο επέτειο, κάποια γενέθλια. Ναι. Εντάξει, γινόταν μέσα από τον Τάκτηρη. Τι να σου πω.
0: Εσύ τι έκανες εκεί, δηλαδή μπήκες στις πρόθυμες και βγήκες απρόθυμος?
6: Δεν ήταν μόνο πρόθυμες, υπήρχαν και πρόθυμοι, έτσι.
0: Ναι, και μπήκε στο πρόθυμο.
6: Να σου πω κάτι. Ό,τι υπήρχε πρωταγωνιστή, πρωταγωνίστρια, τέλος πάντων, ή υποψήφιο, ήταν όλοι με κάτι μαγιό, σαν και αυτά που βλέπεις.
0: Ναι,
6: τα στριγκάκια.
0: Μου αναφέρεις.
6: Ναι, αλλά ρε φίλε, εντάξει.
0: Συχνά κάποια στιγμή. Τις γυναίκες θέλουμε, Βασίλη. Δηλαδή,
6: και γυναίκες. Ναι, ναι. Και γυναίκες, έτσι ήταν. Απλά μετά από κάποια στιγμή, από αυτά που βλέπεις, λες.
0: Ναι.
6: Όχι αυτό που λέμε, που λες καθημερινά, να αυτή είναι 20 πόντι. Mm-hmm. Σου λέγε να αυτή είναι 20 πόντι πλάς. Και λες, εγώ τι κάνω εδώ.
0: Το πλάς το χωρίς.
6: Τα μαζεύω και φεύγω.
0: Το παίρνεις αυτό.
6: Τα μαζεύω και φεύγω. Όχι, ξέρεις τι, φοβάσαι να εκτεθείς εκεί, δεν ξέρεις.
0: Έξω τα έχεις, Βασίλη, πήγες στο πάρτι με τα. Μωρέ,
6: μέσα τάχα και μόλις. Ήταν η φάση που βλέπεις και νιώθεις την ψύχρα του παγετών να μαζεύεται μέσα και σου λέει: εδώ τώρα εγώ. Ρε, που πας, ρε κατάλεπο, ρε κακομίρι,
0: έπρεπε να έχεις, έπρεπε να έχεις παραπάνω εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και αυτοί να πούμε άνθρωποι είναι. Μην νομίζεις.
6: Αυτό φοβάμαι ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι και. Ναι. Εντάξει, αυτοί όπως ίσως να ξέρεις ή δεν ξέρεις, δεν έχουν και πολλά στάνταρ.
0: Ναι. Εγώ δεν το ξέρω.
6: Ότι να είναι όπου να είναι. Ο καλός ομίλος τα λέει όλα για αυτούς. Ανάλογα το μπορμπουά και το.
0: Σου συμπεριφερθήκανε σαν τζουβάλι αλεύρι.
6: Δεν προλάβανε, έφυγα εγώ. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Έλα,
6: δεν...
0: ρε, Βασίλη. Μπορείς να πας πίσω, να ξαναπας λίγο να δούμε τι θα γίνει
6: ούτε
0: στο τέλος.
6: Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο.
0: Δηλαδή,
6: ούτε
0: για αστείο. Στο μέσο της ταινίας, δεν ξέρω. Έλα, ρε.
6: Άστο. Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο, Αλέξανδρε. Άστο. Κυκλοφόρησαν και κάτι αρμαφρόδιτα εκεί μέσα. Άστο σου λέω τώρα, αγόρι μου. Δεν.
0: Εντάξει, το ξεπέρνα το Βασίλη. Πάνε 40 χρόνια από τότε. Ξεπέρνα το, εντάξει. Δεν σε επιχειθεί.
6: Βέβαια, δεν με χάλασαν το βέβαια τσιγαράκια που κυκλοφόρησαν στα δισκάκια μαζί με κάτι άλλα. Με άχνη, ας πούμε, και ασπιρίνες και τέτοια.
0: Ναι, τους κουραμπιέδες για τους φίλους με τις νουλές.
6: Ναι.
0: Αυτό εννοείς.
6: Εκεί.
0: Ούτε πήρες, δηλαδή,
6: από εδώ.
0: Ούτε ένα αυτόγραφο, ούτε να πας να πεις βλέπω όλες τις ταινίες σας και πραγματικά είμαι φαν σας.
6: Αυτό,
0: και...
6: αυτό το έκανα στο Las Vegas το, που είχαν κάνει την έκθεση, το convention, το
0: Adult Stars. Εκεί που ακούμπησες την Gina Jameson.
6: Εκεί. Τζένα Τζέμισον, Τζίνα Φάιν, Νίνα Χάρτλι, άστα.
0: Δεν τις ξέρω εγώ αυτές που λες τώρα. Ποιες είναι αυτές
6: οι άλλες? Ναι.
0: Δεν τις ξέρω. Ούτε εσύ τις ήξερες.
6: Όχι, μου τις συστήσαν, δεν είναι. Εγώ δεν.
0: Να ρωτήσω κάτι, εσύ που τα ξέρεις τώρα. Ήτανε τόσο όμορφη από κοντά όσο ήτανε στις ταινίες που δεν έχουμε δει?
6: Θα σου πω απλό το.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να πεις, καταλάβαμε όλοι. Βασίλη, δεν έχεις λόγια. Δεν έχεις λόγια πραγματικά και βγάζεις άνθρωπες τραυγές. Ήταν όντως τόσο όμορφη, ναι.
6: Το χεράκι που σφίξα έκανα το πλέον κανένα μήνα. Άστο τώρα που σου λέω, δεν. Κοίταξε, ναι. Μερικές δεν ήτανε.
0: Ναι.
6: Μερικές, ναι. Ας πούμε, Τζίνα. Η Τζίνα Τζέμισον, η Φάιν και η Χάρτλι, τουλάχιστον που είδα από πολύ κοντά, όσο κοντά δεν πάει άλλο.
0: Ναι.
6: Ο φακός στα δική.
0: Κάτι πρέπει να έχει το όνομα, γιατί πρόσεξε να δεις. Τζίνα Τζέμισον, Τζίνα Ντέιβις, Τζίνα Καράνο, το Τζίνα. Κάτι
6: Καράνο,
0: έχει, ρε γαμώτο. Ναι,
6: Καράνο
0: πανέμορφη.
6: Ναι, μόνο που δεν πρέπει να τη μιλάς στην Καράνο, γιατί δεν σε βλέπω καλά.
0: Δεν πειράζει. Είχε απίσει το ξύλο το Φασμίντερ, α πούμε, οπότε εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά.
6: Βέβαια έχασε από την.
0: Καλά, έχασε στα 10 πρώτα δευτερόλεπτα. Καλά, εντάξει, τα έχουμε δει καλού αυτά. Ισχύουν και στο Μουντιάλ. Ναι, αλλά δεν μα νοιάζει τώρα.
6: Δεν μα νοιάζει. Να σου πω κάτι. Ανάμεσα στι δύο να έμπαινε εσύ και τι σε νοιάζει τώρα τα υπόλοιπα.
0: Άμα έμπαινε ανάμεσα στι δύο, θα ήθελα εσένα να μου σφίξει το χεράκι που έχει σφίξει το χεράκι τη Τζίνα Τζέιμσον να πάω ευχαριστημένο. Δηλαδή.
6: Ακριβώ.
0: Βασίλη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που μοιράζεσαι τέτοιε εμπειρίε. Μαζί μας.
6: Και εγώ, Αλέξανδρε, ό,τι χρειάζεσαι από άλλα τέτοια ενδιαφέροντα.
0: Ναι. Έχεις ακόμα άκρες, δηλαδή, άμα θέλω τώρα να την γνωρίσω έστω στα γεράματα, μπορείς να βρεις το τηλεφωνό της, να την πάρουμε τηλέφωνο εδώ στην εκπομπή?
6: Όχι, τηλέφωνο δεν μπορώ να βρω, αλλά αν ο φίλος εξακολουθεί να βρίσκεται Αμερική,
0: ναι,
6: και ασχολείται ακόμα με την ίδια, με το ίδιο βιομηχανία παραγωγής ερωτικών
0: δοκιμαστέρων.
6: Μπορεί να σε βάλει στο. Να σε πάει σε κάποια από αυτά τα meeting που έχουν.
0: Σοβαρά, και να μπω μέσα και να πω, παιδιά, είμαι φίλος του Βασίλη που δεν τον εγγραφεί το 80.
6: Όχι, θα πεις δεν είμαι φίλος του τέτοιου, θα πεις είμαι φίλος του Δημήτρη. Γεια σας. Θα σε ζητήσει σαν παραγωγό. Και από εκεί και πάλι τα υπόλοιπα.
0: Μπορώ να πάω σαν σταφιδέμπορας. Παραγωγός είναι και αυτός. Δηλαδή...
6: Δεν κατάλαβες. Υπάρχουν τύποι,
0: ναι,
6: που αν τους δεις ούτε για αυτίσιμο, και ναι, επειδή υπάρχει το μετρητό από πίσω, συστήνοντας παραγωγή
0: και πρέπει και να πάω στο Las Vegas.
6: Κάποιων προνομίων. Απολαμβάνω κάποιων προνομίων.
0: Δεν πάω σε ένα beach bar, ρε Βασίλη. Γιατί να τρέχουμε τώρα, δηλαδή εύκολα.
6: Λέω, παιδί μου, εσύ ρώτησες.
0: Και το Σαββατοκύριακο σου. Περίμενε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Το Σαββατοκύριακο σου τι έχει μπροστά σε έναν έμπειρο ερωτικά άντρα, δηλαδή τι έχεις κανονίσει?
6: Μπανάκι μακριά από Αθήνα.
0: Για τα απόνερα. Μην τα πάμε στην Τσιτάλια να τα ξαμολύσουμε στη Μεσόγειο να υπάρχουν για τους λαγοκέφαλους.
6: Πιο μακριά, πάνω από ώρα ταξιδάκι, να κάνουμε μπάνιο, να το ευχαριστηθούμε, να μην τσαλαβουτάμε στις Τσιτάλιες.
0: Ωραία.
6: Και βέβαια υπάρχει και ένα. Μια βολτούλα με ένα άλλο φιλικό ζευγάρι προς Σαλαμίκονο.
0: Σουίγκερς.
6: Σε κάποια ωραία μέρη που έχουμε ανακαλύψει.
0: Σουίγκερς. Θα ανταλλάξετε
6: σε μόνο. Εντάξει, μου πέφτει λίγο μεγάλη η παρτενέρα από εκεί. Δεν.
0: Α, όχι.
6: Ναι, δεν.
0: Σου πέφτει λίγο μεγάλη του φίλου σου. Το κρατάμε αυτό. Το απέφυγε το 80, αλλά το 2026 αναστολέσαι ότι είναι πέσει.
6: Λες. Στα γεράματα να βάλουμε τα κλάματα, τη χάναμε κουμπάρε.
0: Το απέφυγε το 80 στο Las Vegas και του grab him στη Σαλαμίνα. Τώρα βλέπουμε κατάντια, το βλέπει, ναι. Να περάσετε υπέροχα.
6: Να σε καλά, Αλέξανδρε, και εσύ, ελπίζω.
0: Πού θα πάτε για μπάνιο? Γιατί κυκλοφορούν κάτι άρθρα που λένε 10 μυστικές παραλίες στην Αττική, ξέρω εγώ, που δεν τις ξέρει ο κόσμος, και πάνε και πλακώνουν το ένας πάνω στον άλλον. Εσείς πού θα πάτε?
6: Μιλάμε για Εύβοια.
0: Α, πού θα πας στην Εύβοια?
6: Κοίταξε, υπάρχει ή Αλμυροπόταμος.
0: Ναι.
6: ή να πάμε προς πιο πάνω, μέσα από τον Άγιο Άνη το Ρώσο, να κάνουμε δεξιά στο
0: Προκόπη.
6: Λέγεται, ξεχνάω.
0: Το Προκόπη.
6: Μετά το Προκόπη. Ναι, δεξιά το Προκόπη. Λοιπόν, όχι, θα φύγουμε από εκεί, αν από τα κόντα στην παραλία. Πώς λέγεται, ρε, εσύ. Όχι.
0: Θα πάτε
6: έχει ρουγές. Το ίδιο όνομα με αλλού.
0: Θα πάτε στις Ρωμιές να κάνεις μπάνιο.
6: Έχουμε πάει, το έχουμε κάνει. Το έχουμε πάρει όλη την παραλία, από κάτω μέχρι πάνω.
0: Έχεις πάρει όλη την παραλία. Ήταν αμέσως μετά μόλις γύρισες από το Las Vegas.
6: Συνήθεια, συνήθεια.
0: Εξού και έχει μείνει αλμύρα στο ποτάμι. Αλμυροπόταμος από 80 και μετά. Βασίλη μου, να περάσετε υπέροχα.
6: Να σε καλά, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά. Τι ωραία που περνάτε ρε στη ζωή σας. Να προσέχετε όσοι κατευθυνθείτε προς Βόρεια Εύβοια. Δεν ξέρουμε αν θα πάει από τον Παγόντα ή από την άλλη τη διαδρομή. Να, και ο Σταύρος που μας έχει στείλει εδώ πέρα, Gina Jameson announces shock return to adult entertainment. Σοβαρά, Σταύρο μου. Αυτό σε ελεύθερη μετάφραση είναι, θα ακολουθεί σε Εσπερινός με Αρτοκλασία και τέτοια πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή με τα λίγα αγγλικά που ξέρω. Σταύρο μου, πού γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό, πώς θα βγάλουμε εισιτήρια? Μου θέλες, έχεις ξεπαραδιαστεί κιόλας, μου θέλες Pet Shop Boys, Metallica. Πού θα τα βρούμε ρε τα λεφτά να πάμε να δούμε τι? Δηλαδή, τώρα αυτά κάνεις. Θα μείνουμε με τη φαντασίωση το It's a Sin. Δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι που πήγε ο άλλος στο πάρτι και δεν τους τα λέω εγώ, αλλά ποιος μ' ακούει? Έλα ρε γαμώτο. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα της εκπομπής. Δεν έχω πει εδώ τα ειδικά άρθρα. Είχα εδώ πέρα καταπληκτικά φτηνότερο καλάθι από τις 31 Αυγούστου. Σε ποια προϊόντα πέφτει η τιμή έως και 4 μήνες. Σας λέω τα προϊόντα για να ξέρετε. Γάλα, γιαούρτι, τυριά και αυγά. Αυτά να τα πάρετε. Πετάγονται όταν είναι φτηνά. Μπορούμε να τα πετάξουμε κατά τον απέναντι στόχων πολύ πιο εύκολα. Ψωμί και αλεύρι. Το οποίο είναι το ίδιο πράγμα. Να πούμε το ένα είναι ψημένο, το άλλο είναι άψητο. Δηλαδή το έχω δει και σε τουρίστρια. Καφές και δημητριακά. Χαρτί υγείας όχι, το βλέπετε. Απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού, είδη προσωπικής υγιεινής. Να το ολόχαρτο, δηλαδή είναι ολοχάρτινο, δεν έχει κανένα άλλο προϊόν μέσα. Σε όλα αυτά η τιμή, παιδιά, θα πέσει 5%. Πόπο, ετοιμάστε τα σακ βουαγιάζ. Θα γιωμίσουμε λεφτά ρε. Εκεί που πηγαίνατε να πούμε και δίνατε 100 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, τώρα θα πάτε και θα δώσετε 95 ευρώ και θα σας μείνουν να πάρετε και μία τυρόπιτα. Θα μου πείτε 50 cents έκανε. Ναι, αλλά τις ακριβήνανε. Τι ωραία, σχολικά ήδη. Πόσες και πόσες φορές δεν θέλουμε να πάμε στην παραλία με ένα καινούριο στάμπιλο, αφού καφέ δεν μπορούμε να πάρουμε. Ας πάρουμε το καφέ σε χρώμα. Καταπληκτικά, πολλά λεφτά θα τρέχουν από τα μπατζάκια μας. Και έχει κι άλλα εδώ πέρα που τα είχα έτοιμα. Το κόλπο με την πετσέτα που δροσίζει το σπίτι χωρίς κλιματιστικό. Άσε μας ρε καραγκιόζητες. Εδώ έχουμε το κόλπο με την πετσέτα που ομορφαίνει τη σύντροφό σας κατά 78%. Της τον πετάτε απλά στη μούρη και εσείς είστε αρκετά απελπισμένος. Δηλαδή, ρε γαμώ το, κοίτα να δεις τι δεν θα προλάβω να πω σήμερα. Τρεις κόκκινες σημαίες που πρέπει να προσέξετε στα πρώτα ραντεβού σύμφωνα με τη sex expert. Αρχικά, άμα έρθει η κοπέλα στο ραντεβού, αυτό από μόνο της σημαίνει ότι η κοπέλα δεν πάει καλά. Δηλαδή, υπάρχει νορμάλ άνθρωπος που θα βγαίνει ραντεβού μαζί σας? Εδώ ο άλλος πήγε στο Las Vegas και κοντεύανε να τον εγκαμφθεί για να γυρίσει πίσω. Μα δεν τα βλέπετε. Έλα ρε γαμώ, το είχαμε τόσα πράγματα να πούμε, αλλά δεν θα προλάβουμε. Να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ό,τι και αν κάνετε, με όσους και αν το κάνετε, όπως μάθαμε σήμερα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το πρωί με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο από Δευτέρα. Να σας ενημερώσω πως θα ξεκινήσουμε και το μεγάλο έρανο. Ραδιοφωνικό έρανο, ηχητικό, δεν χρειάζεται να βάλετε λεφτά. Γιατί θα χρειαστεί να έρθει και ο Νίκος Πετσούτσου στο τέλος του μηνός στην εκπομπή μας και θα χρειαστεί η δική σας ιαρωγή. Θα τα πούμε τώρα στην πορεία. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Thank you very much for your presence here today. Πάω να διαβάσω εδώ το ειδικό άρθρο αναφορικά στο δαίμονα της Βασκανίας που έχει στείλει ο Σταύρος. Μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 3 και το 13 και πάμε όλοι μαζί να ακούσουμε το ούτρο. Πού είναι το ούτρο? Να το ούτρο. Έλα ρε, παίξε, έχουμε ξεφυλιστεί να πούμε. Κάθε φορά πουντονάτο, αφού κάνανε και σύνοδο, δεν το βλέπεις? Αν τύχει σήμερα, την δείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας. Κάνω παρένθεση, κάνανε και σύνοδο και εμείς βλέπαμε τι τρώνε, πού κάνουν τα τσίσα τους και μια Νορβηγίδα πρωθυπουργό. Χα! Έτσι το ξέρα κι εγώ. Έτσι πηγαίναμε Las Vegas. Αν τύχει σήμερα και την δείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας. Σας κοιτάξει με τα ματάκια, τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια, τα κυρτά, τη χαροπίτζη, την ουρίτσα, το μουσάκι, να ανεμίζει στον αέρα και σας πει ναι, είναι κατάλληλη μέρα να της πείτε κι εσείς.
7: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
8: And dance with the devil!
9: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρτιές παίζουν με τα μικρό.
0: Δεν λέω. Είναι ο Τάκης, ο Ντίμης και ο Τζίμης ο Μανολάκος που είναι σε διακοπές. Και είναι και ο Σταύρος που δεν είναι σε διακοπές. Δεν γίνεται. Πώς να τον κάνεις με διακοπές. Είναι μόνο μπλοκ. Έρχεται ολόκληρος να πούμε. Και εγώ καμιά φορά. Καθημερινά. Αλλά θα τα πούμε άλλη φορά αυτό. Εντάξει, εγώ δεν λέω. Άχνα δεν έβγαλα. Άχνα δεν έβγαλα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Shoot, Pete. Repeat. Repeat. Repeat.

0: ελεύθερα στο χώρο σου. Αβάδιστα.
1: Αβασάνιστα.
0: Ναι, σωστά. Γιατί ακούγομαι από χώρο, ρε φίλε?
1: Από πού ακούγεσαι, από χώρο?
0: Από χώρο, ναι, ναι. Εσύ ακούγεσαι πιο μπροστά και εγώ ακούγομαι λες και είμαι από βάθος.
1: Θα σε φτιάξω, θα σε φτιάξω.
0: Οχ.
1: Θέλει πιο κοντά να μιλάς βασικά.
0: Αυτό είναι υπόσχεση.
1: Τότε θα σε φτιάξω.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσο καιρό θεωρείς ότι είσαι χαλασμένος?
0: Ωχ, καλά. Από γεννησιμιού.
1: Α.
0: Αυτά έτσι πάνε. Ήταν κακή η μήτρα. Όχι το στέλεχος. Ο ποτζίδικο να το καταντήσουμε εδώ μέσα. Και έλεγα θα είμαστε σοβαροί σήμερα, ρε εσύ.
1: Ποιο, πότε το έλεγες αυτό?
0: Από μέσα μου, βαθιά.
1: Δεν ακούστηκε προς τα έξω. Να ξερέσουμε τώρα που το πες, δηλαδή.
0: Λοιπόν, Summer Breeze, μια διασκευή της μεγάλης επιτυχίας των Isley Brothers. Είχε γίνει το 1991 από τον Geoffrey Williams. Και αυτός που ακούτε, για θα ακούσουμε από όλα τα είδη, Summer Anthems, είναι ο Richard Marx. Endless Summer Nights.

0: Πω Σταύρο, Αμέρικα. Σαξοφωνιές.
1: Αν νομίζω ότι έχουμε μεταφερθεί στην Αμερική με κάποιο τρόπο μαγικό, ξέρω εγώ.
0: Κοίταξε, με το μυαλό μας και με αυτό το τραγούδι σίγουρα έχουμε μεταφερθεί.
1: Έχω πάει.
0: Πότε?
1: Το 16 τελευταία φορά. Σαν Φρανσίσκο.
0: Άρχοντας είσαι ρε φίλε, δεν έχω πάει ποτέ.
1: Αλήθεια?
0: Το έχουμε πει με ένα φίλο πάρα πολλές φορές να κάνουμε road trip. Ξέρεις, από μια άκρη στην άλλη. Αλλά δεν έχει κάτσει ποτέ.
1: Route 66 και έτσι.
0: Ακριβώς. Του δώσε endless summer night. Είναι λαϊκό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ άκου τι σου έχω βάλει. Είπα άκου. Το διευκρινίζω παιδιά, γιατί είναι και παρεξηγιάρης.
1: Να πούμε μια καλησπέρα στον Άσο.

0: ακούσματα από ωραίες εποχές και όλες πιο χαλαρές.
1: Είχαμε και λεφτά τότε.
0: Ναι, και τώρα έχουμε. Εντάξει.
1: Καλά, ναι.
0: Είπαμε να κάνουμε και κανένα αστείο.
1: Εν τω μεταξύ ανοίγεις μικρόφωνο και μου λες βγαίνουμε και κοίτα να δω πού θα πάμε.
0: Στον αγέρα.
1: Αγέρα.
0: Αυτό εννοώ. Αφού είμαστε αγέροχοι. Πανάθεμα σε Σεφερλή. Τι μου έχεις κάνει.
1: Να πω καλησπέρες.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Λοιπόν, έχουμε. Περιμένε μισό λεπτάκι. Έχουμε. Σάκη, Γιάννη, Κατερίνα.
0: Α, νόμιζα Σάκη.
1: Όχι, όχι, Σάκη είναι κοντό. Ναι.
0: Να τον βάλουμε για αυτό.
1: Όχι, δεν είναι κοντός ο Σάκης. Λοιπόν, Κατερίνα, Μαρία, Ματίνα, Νάντια, Πάνο, Αρχοντούλα, Βίκη, Γιώργο, Χρήστο, Σωτήρη. Έχουμε Γιώργο Γεωργίου. Έχουμε τον Άσο που τον είπαμε. Κωνσταντίνο που έκανε και σερ κιόλα το ποστάρισμα και το δικό μου και το δικό σου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Προς το παρόν από εδώ αυτά. Από αυτό είναι από το μέσα το δικό μου βέβαια. Αλλά
0: σε παρακαλώ.
1: Και άλλος τρόπος επικοινωνίας.
0: Αυτό ήθελα να πεις. Γιατί έχουμε φτάσει 7 και 16 λεπτά και δεν έχουμε πει πώς επικοινωνούν οι ακροατές μας μαζί μας.
1: Λοιπόν, μπαίνετε στο free981.fm. Κάτω δεξιά υπάρχει ένα εικονίδιο με ένα φακελάκι. Το πατάτε. Γράφετε ένα email αν δεν έχετε ήδη μπει να γραφτείτε εκεί. Μπαίνετε, βρίσκετε εμένα ή τον Μπάρι. Μας στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς το λέμε στον αέρα.
0: Αυτό είναι το πρωτότυπο από τους Mango Jerry in the summertime. Αλλά η καλύτερη εκτέλεση ήταν αυτή. Του Σάγκη. Όχι.

0: Πώς έχουμε και αυτό κοινό. Πώς κανένας από τους δυο μας δεν έχει λογική.
1: Α, σωστό και αυτό, ναι.
0: Σωστό και αυτό, ξέρεις, μου θυμίζει το ανέκδοτο.
1: Λέγεται αέρα αυτό ή όχι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, θα μου το πεις μετά.
0: Θα προσπαθήσω να το πω εκλεπτισμένα. Μ' αρέσει να κάνεις επιφωνήματα. Στα Μάξ έλεγες αχ, τώρα έγινε όχι.
1: Ε, τι να γίνει, αφού τα τραγούδια που ήταν λίγο έτσι ταλκαδιάρικα. Πώς να το πω.
0: Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ήταν ένας γκέι.
1: Ναι.
0: Και.
1: Έπαιζε drums.
0: Έκανε μια ερώτηση. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
1: Okay.
0: Άμα μου πείτε τη σωστή απάντηση, θα κάτσω.
1: Α, ναι.
0: Και του λέει ο σκύλος. Σωστό και αυτό.

0: Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Άκα Will Smith.
1: Will Smith.
0: Ο οποίος την πάτησε ο κακομοίρης.
1: Ναι, αυτό λέγαμε.
0: Από ότι... μια στιγμή ατυχίας, αδυναμίας.
1: Νεύρων, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Πάντως του γύρισε όλη του η καριέρα τούμπα.
0: Εντάξει, έχει κάνει μεγάλη καριέρα. Είναι καλός ηθοποιός, είναι καλός ράπερ. Βέβαια εκείνη την εποχή που βγήκε αυτό το τραγούδι.

0: 97, που άρχισε να κάνει solo καριέρα με το Men in Black, ο Will Smith. Ο Judge Jeff ήταν ο μεγάλος νους του συγκρότηματος.
1: Και σαν πρίγκιπας του Bel Air είχε κάνει καριέρα τη δεκαετία του 80.
0: Πολύ γελιό, ωραίο ρόλος.
1: Ναι.
0: Αυτό το τραγούδι ήταν το νούμερο ένα summer anthem σε βίντεο στο MTV. Είχε ψηφιστεί δηλαδή σαν το νούμερο ένα summer anthem.
1: Να πούμε καλησπέρα στη Μαρίτα και στο Γιάννη από Αργολίδα που μας ακούει. Καταπλήκτικα.
0: Maybe from FM or...
1: FM.
0: Κοίτα να δεις τι γίνεται. Με δυνατή κεραία πλέον. Και βέβαια να πούμε ότι σε αυτό το κομμάτι υπάρχει sample από τη μεγάλη επιτυχία των Cool and the Gang, Summer Madness. Περνάμε το 2000 και ακούμε αυτή την κομματάρα που είναι μια παραγωγή του Timbaland, ενός εξαιρετικού παραγωγού της R&B, και στα φωνητικά βέβαια

0: Summer Love, ατελείωτα καλοκαίρια της ζωής μας και ατελείωτοι έρωτες. Δεν συνδυάζεται το καλοκαίρι με τον έρωτα, Σταύρο?
1: Εάν κάνεις διακοπές σε νησί, κάπως. Ναι.
0: Όχι μόνο, γενικότερα, παιδί μου, είναι μια θερμή εποχή, είναι μεγαλύτερη ημέρα, φοράς λιγότερα ρούχα, πηγαίνεις στις παραλίες. Και εκεί φοράς λιγότερα.
1: Δεν είμαστε και όλοι το καλύτερο θέαμα, να σου πω την αλήθεια. Μιλάω εκ πείρας. Για τον εαυτό μου μιλάω, μην παρεξηγηθώ ότι λέω αρνητικά για κάποιον άλλον αυτό.
0: Να σου πω κάτι, εγώ βλέπω μόνο προς τα έξω. Τα μάτια κοιτάνε προς τα μπρος. Δεν κοιτάνε προς τα κάτω.
1: Δεν έχεις περιφερειακή όραση.
0: Καθόλου. Κανονικά 180 έχει ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι, 180 μοίρες.
1: Να πούμε καλησπέρα στον Λάζαρο.
0: Βαρούν, βαρούν τα μηνύματα.
1: Βαρούν, βαρούν, ναι. Γερμανικά έχουμε.
0: Ναι, εδώ. Ναι, ναι. 2-4. Καλό νούμερο. Έχουμε αλλούς.
1: Έχουμε ερώτημα από το Γιάννη, το οποίο βέβαια δεν μπορώ να πω στον αέρα, αλλά μπορώ να καταγγείλω ότι έμαθα πράγματα για το Γιάννη που δεν ήξερα από σένα.
0: Ποιο Γιάννη από όλους, τον
1: το Αράπη. Γνωστό Αράπη, ναι. Το γνωστό Αράπη.
0: Στο επώνυμο, παιδιά.
1: Ναι, ναι, δεν έχει μαυρίσει λόγω του ήλιου.
0: Γιατί είναι και δύσκολη η εποχή, ξέρετε. Υπάρχουν αυτά τα.
1: Έχονται και εκλογές, μαύρο, αυτό, ναι, τα κλασικά, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τι κάνουμε τώρα, βάζουμε το επόμενο, ε.
1: Α,
0: for you. Αφιερωμένο για πάρτι σου.
1: Τι λες τώρα, δηλαδή, ειλικρινά. Άρα είμαστε somewhere in some time, αυτό το.
0: Ακριβώς, ναι. Simple Minds. Και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο. What

0: κάποιος κάπου την καλοκαιρινή περίοδο. Πώς θα το πω το summertime, ρε φίλε?
1: Ναι, καλά το πες, νομίζω. Το πολύ πολύ μας κόψουν στο listening, ξέρω εγώ.
0: Comprehension. Comprehension.
1: Νομίζω ότι με έβρισες.
0: Όχι, όχι. Έτσι δεν λέγεται. Listening comprehension.
1: Αυτό, ναι.
0: Ου. Α. Ουα. As one.

0: λέει ο μεγάλος.
1: Μπορεί να το επαναλάβει αν θες πολύ γρήγορα όπως και το τραγουδάει ο ίδιος.
0: Ούτε Σάγκη μπορούσα να επαναλάβω. Ούτε το Informer από Snow. Τι έλεγε ρε παιδί.
1: Ο οποίος ο τύπος έλεγε κάποια στιγμή ότι δεν έχει αντιγράψει Queen και...
0: Α,
1: γιατί καθώς είναι διαφορετικό λέει το δικό μου. Το ένα είναι ντου-ντου-ντου-ντου, το δικό μου λέει είναι ντου-ντου-ντου-ντου. Μόνο αφού το καταλάβει.
0: Πάντως ντου-ντου ήταν σίγουρα. Ντου-ντου,
1: ναι, ντου-ντου-ντου-ντου.
0: Πάντως αυτό το τραγούδι πραγματικά μυρίζει καλοκαίρι. Όχι επειδή είναι ρέγγε και σαρδέλε και λακέρδε.
1: Αλλά έχουμε το παράθυρο γι' αυτό. Τώρα έχουμε παγωτό, άκουσα.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουμε παγωτό. Αλλά πριν το παγωτό να πω τι μου λείπει από τα καλοκαίρια. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, μου λείπει που πίναμε νερό από λάστιχο απευθείας στα εξοχικά και που τρώγαμε το καρπούζι με τη φέτα και φτύναμε τα σπόρια κάτω. Αυτή η ελευθερία, ρε παιδί μου, εκείνης εποχής.
1: Τώρα νομίζω έχουν βγάλει μέχρι και κουκούτσια, μάλλον όχι κουκούτσια, καρπούζια χωρίς κουκούτσι. Μπορεί να είναι και κουκούτσι χωρίς καρπούζι.

0: Τι λέει ο Σάκης, Σταύρο?
1: Δεν είναι ο Σάγκη, είναι ο Σάκης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος λέει ότι εγώ ακόμα τρώω καρπούζι με φέτα. Εγώ δεν έχω φάει ποτέ μου.
0: Όχι, είναι καταπληκτικό συνδυασμό.
1: Η Μαρία τρώει, εγώ δεν τρώω.
0: Και με τσικουδιά από Χανιά. Άκου τι έχω κάνει, μεγάλε. Είναι καλοκαίρι 98, αν θυμάμαι καλά. Τότε απεριόριστες οι δυνάμεις μας. Περιγράφω αγώνες beach volley στους Αγίους Αποστόλους των Χανίων, ναι, από το πρωί 8-9 η ώρα,
1: ναι,
0: μέχρι το βράδυ. Και μου λέει ο φίλος μου, ο κολλητός μου που ήμασταν μαζί στις σχολές, Ξινή. Πρώτη διαφήμιση.
1: Α, μια που για Ξινή.
0: Και απλήρωνω κιόλας τα ποσοστά.
1: Να πω καλησπέρα και στην Έφη. Για πες.
0: Εδώ τελειώνει η εκπομπή. Δεν φαντάζομαι να λες την Έφη
1: τη γνωστή, ναι, αυτή.
0: Θεοδωροπούλου.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν λέω την Έφη Θεοδωροπούλου.
0: Δεν τρέπεσαι, ρε. Ή
1: την Ξινή, λέω.
0: Πού να χαθείς, ρε. Το καλύτερο παιδί είναι.
1: Με έχεις περάσει ότι είμαι Τζίνι και μπορώ να εξαφανιστώ στο έτσι. Δεν ξέρω, δεν με...
0: Λοιπόν, εκείνο το καλοκαίρι πήγαμε μετά από 12 ώρες που περιέγραφα αγώνες beach volley. Ξενυχτήσαμε και το πρωί 5 η ώρα, 5.30 τα ξημερώματα, ενώ είχα άλλη μια μέρα με 12 ώρων αγώνων, τρώγαμε καρπούζι και πίναμε ρακές.
1: Τι συνδυασμός είναι αυτός, πάλι.
0: Τέλειος. Πάντως, για προηγουμένως που λέγαμε για τον Σάκη, Σάκη δεν εννοούσαμε καρπούζι με φέτα, αλλά ολόκληρη τη φέτα το καρπούζι. Να την παίρνεις τη φέτα, να δαγκώνεις το καρπούζι, να στάζει, να φτάνει μέχρι το λαιμό.

0: sampling από Sweet Home Καλαμπάκα, παρακαλώ, ε. All Summer Long Kid Rock. Από Λινίρτ Σκινίρντ. Έτσι δεν γράφεται.
1: Ξέρεις πως έχουν πάρει το όνομά τους?
0: Όχι, πού να ξέρω εγώ, δεν κάναμε
1: παρέα. Λεγόταν Λέοναρντ Σκίνερ, ένας καθηγητής που είχαν στο Λύκειο τα μέλη του συγκροτήματος, καθηγητής γυμναστικής.
0: Α, κάνανε και τέτοια, ε.
1: Ναι, ναι. Roots Rock Reggae.
0: Όπως ακούτε,
1: Λακέρδε.
0: Ακριβώς. Έχουμε απ' όλα. Pop, rock, reggae, dance, λίγο αργότερα. Όλα τα είδη από Summer Anthems.
1: Ζεμπέκικα.
0: Θα βάλω και θα φωνάς.
1: Όχι, όχι.

0: Έχουμε. Λοιπόν, πάμε μία από την αρχή.
1: Έχουμε και λέμε.
0: Νάσος. Άμα δεν παίξει το πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία των Ημισκουμπρίων, δεν είναι καλοκαίρι, λέει.
1: Δεν με αφήνει να παίζω ελληνικό στίχο.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ξεχάσαμε ότι φοράγαμε μάσκα και βατραχοπέδιλα ακόμα και στον ύπνο μας.
1: Σωστό
0: και
1: αυτό, γιατί με την αλμύρα. Πολύ και ο Κουσγούνης.
0: Καλησπέρα να πω στο Γιώργο του Μολφέτα.
1: Κοιμόμασταν παιδιά, αν θυμάστε. Κανονικά, όπως το λέει, με τα βατραχοπέδιλα και τη μάσκα. Γιατί επιστρέφαμε από την παραλία και βαριόμασταν να κάνουμε μπάνιο.
0: Ελαφρώς αλατισμένοι.
1: Έτσι. Έτοιμοι για ψήσιμο.
0: Ο άλλος ο Γιώργος, ο Γιώργος ο Γεωργίου, ρωτάει.
1: Ο άλλος ο εαυτός.
0: Όχι, δεν έχω άλλο εαυτό. Αν και δίδυμος, δεν έχω άλλο εαυτό.
1: Ναι, καλά.
0: Αλήθεια λέω. Μην ρωτήσει τη Μαρία μου.
1: Ναι. Λοιπόν, τη σύζυγό του εννοεί.
0: Ναι. Ρωτάει, τι έχει το μενού. Θα το πούμε μετά.
1: Χωρίς νου είναι το θέμα τι έχει.
0: Ναι.
1: Και μενού ξέρουμε.
0: Αν έχει φέρει γλυκό.
1: Γλυκό δεν έφερα γιατί δεν μ' άφησε ο Αθεόφοβος να φέρω τίποτα. Ούτε γλυκό, ούτε ποτό. Η καρμπονάρα της Μαρίας είναι έτοιμη ακριβώς από πίσω μας στην κουζίνα και μας περιμένει. Μπανόφι.
0: Μπανόφι έχουμε, ναι.
1: Ποτό.
0: Ποτό έχουμε.
1: Ο χαμός θα γίνει.
0: Φιστίκια έχουμε. Κρακεράκια έχουμε. Αλλά τώρα πίνουμε νερό απλά.
1: Έχουμε ώρες μπροστά μας, Σταύρο, 7 με 10.
0: Και με πολύ νερό το χιλιόμετρο.
1: Σύνολο 3 ολόκληρες ώρες στον αέρα του Free Radio. Athens Free Radio είναι το 8,1.
0: Έχει συνειδητοποιήσει ότι κοντεύουμε να φάμε την πρώτη ώρα, έτσι.
1: Αυτή τη φάγαμε.
0: Νόστιμη ήταν, μπορώ να πω.
1: Πεντανόστιμη. Εσείς συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο free98.1.fm. Κάτω δεξιά, φόρμα επικοινωνίας, λογκάρετε στον Πάρη ή στο Σταύρο και στέλνετε το μήνυμά σας. Με αληθινά ονόματα να καταλαβαίνουμε ποιος στέλνει το μήνυμα.

0: Η αδελφή Τζάκσον. Με όμικρον γιώτα. Αυτά τα λέω για τον Σταύρο που είναι υποψιασμένος μονίμως μαζί μου.
1: Ναι, και δεν μπορώ να κόψω κιόλας. Μόνο αέρα μπορώ να κόψω από εδώ που κάθομαι.
0: Κόψε λασπί. Θυμάσαι αυτό που λέγαμε στα 80's.
1: Γιατί, εγώ με το λέμε.
0: Α, όχι.
1: Όχι.
0: Οι νέοι λένε, ξέρεις, έχουν τα δικά τους τώρα. Άλλα πράγματα.
1: Δελούλου.
0: Άλλες καταστάσεις. Έχουνε τον μπρο.
1: Καλά,
0: ισχύει με στίγμα τραβηγμένο. Και όλα τα αγγλοειδή. Καλά στο deal. Δεν μπορείς να φανταστείς τι συμβαίνει. Φρικάρουμε κάθε φορά. Βγάζουν ένα μεγάλο ποσό, λένε disaster. Offer για τον τραπεζίτη. Όταν είναι η ώρα της προσφοράς. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Βλέπει το The Boogie, The Jacksons. Σήμερα λοιπόν για τρεις ολόκληρες ώρες στον αέρα του Athens Free Radio 98,1. Να Σταύρος Μυστεγνιώτης, Πάρης Κακαδέλης. Με κάνω... Summer Anthems. Ναι, να κάνεις, ναι. Αλλά σαν τη δώσει την πρόταση ρε αδερφέ.
1: Sorry, αλλά ρωτάει ο Πέτρος.
0: Ο Άγιος.
1: Από τη Φιλιππιάδα.
0: Ο Άγιος Πέτρος.
1: Γυμνότοπο Φιλιππιάδας.
0: Μάλιστα. Πόσο γυμνός είναι.
1: Δεν ξέρω, τη Φιλιππιάδα θα ρωτήσουμε. Αν είμαστε υπέρ ή κατά της αποδομητικής woke κουλτούρας. Τον ρωτάει, λέει, ένα παιδί στο καφενείο. Τον λένε Γιάννη.
0: Φυσικά και δεν είμαστε κατά. Ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να συμφωνεί με κάποιον άλλο, να μην το κάνει με βία δηλαδή.
1: Η ερώτηση που έχω να κάνω εγώ στον Πέτρο είναι, στο καφενείο ακούτε εμάς δηλαδή τώρα στη Φιλιππιάδα?

0: από τα 60's, Loving Spoonful, Summer in the City. Τι κομματάρα και αυτή, και πόσα samples έχει γίνει αυτό το τιν τιν τιν τιν.
1: Άλλος Γιώργος, τι έγινε, άλλο θέμα.
0: Τι θέμα?
1: Ότι στο χωριό αλωνίζαμε όλη μέρα, αλλά αυτό το μεσημεριανό ύπνο δεν το κατάλαβα ποτέ. Που έπρεπε να πάμε για ύπνο οπωσδήποτε το μεσημέρι και μετά ξανά έξω.
0: Ναι, και τώρα το ζητάτε.
1: Να σου θυμίσω, ο Νέρ, ότι πρέπει να πεις και τα δικά σου μηνύματα από εκεί.
0: Ναι, μωρέ. Ναι, είδες. Ο Φέδωνας, ο φίλος μας. Καλησπέρα, Ντουντού, μου λέει, για τον Ντουντού που λέγαμε πριν από 2-3 τραγούδια.
1: Καλησπέρα στον εφιάλτη των ηχοληπτών ανά τον κόσμο.
0: Και ξέρεις, ο Φέδων είναι και Ολυμπιακός. Μου είπε και για Ντουντού. Είχε παίχτη Ολυμπιακός Ντουντού. Μας είχε κλείσει το σπίτι. Bermuda, Bahama, come on pretty mama. Τώρα μεταφερόμαστε Ατλαντικό ωκεανό.

0: λάμψη από Beach Boys στη δεκαετία του 80 και σε μια ταινιάρα, ας ήταν mainstream.
1: Νομίζω ότι αλλάξαμε συχνότητα.
0: Το κοκτέιλ. Beach Boys. Ήταν η επιστροφή τους τότε μετά από πολλά χρόνια. Βέβαια στις δεκαετίες 60 και 70 έκαναν τεράστιες επιτυχίες. Και έχουν αφήσει εποχή από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών, έτσι. Λοιπόν, ο Φέδωνας μας στέλνει την αγάπη του και τα φιλιά. Το ευχαριστούμε, Φέδωνα. Καλά. Η Τζουάννα η Καραβία, ναι, τώρα το θυμήθηκα και κρατήθηκα. Άφησα την οθόνη του κινητού ανοιχτή. Η Τζουάννα η Καραβία, έρωτας δεκαετίας του 90, από το πέραμα.
1: Θέλει να κάνει μια αναγνώριση.
0: Και πολύ καλή στη μουσική. Τι γλυκό είναι αυτό που βλέπω. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Για τυραμισού το κόβω, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει.
0: Έχει το από κάτω μέρος, μάλλον τυρα ολόκληρου είναι. Ντροπή.
1: Μας το στείλε ο Γιώργος, ο Κωνσταντίνος μας το στείλε αυτό. Καλησπέρα και από τη Μαρία, άλλη Μαρία αυτή.
0: Τι εννοείς μας το στείλε? Νόμιζα το γλυκό, τη φωτογραφία.
1: Σε φωτογραφία μου θα γλύφουμε την οθόνη.
0: Ναι, ανοίγει η όρεξη και μετά.
1: Έχουμε μπανόφι.
0: Αμαζούλου.

0: Πόσο καλοκαιρινό τραγούδι. Πόσο ωραία μελωδία. Ήταν ωραίο συγκρότημα αυτό. Δεν είχε κάνει πάρα πολλές επιτυχίες, αλλά ό,τι είχε βγάλει ήταν ωραίο. Θυμάσαι έτσι. Η αρχηγός ήταν με τα κοτσιδάκια, θυμάσαι.
1: Εγώ περιμένω να σχολιάσεις τους υπόλοιπους πρώτον. Και δεύτερον, τη μακαρονάδα που ετοιμάζεται πίσω μας.
0: Α, Μαρία, εγγύηση. Έχω μάθει τα καλύτερα.
1: Λέει βέβαια ότι αυτοί οι οποίοι έχουν σχολιάσει είχαν πει κάτι παραπάνω εκείνο το βράδυ.
0: Αυτή ή η μαγείρισα είχε πει?
1: Όχι, η μαγείρισα μια χαρά, η μαγείρισα δεν πίνει.
0: Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα. Πόπο πως πέρασε νεράκι η πρώτη, ε. Athens Free Radio 98,1. Η ώρα είναι 8.

0: τι ωραία που είμαστε εδώ στη φύση. Με τα γατάκια μας, με τα σκυλάκια μας, με τα δεντράκια μας.
1: Και τον Παναγιώτη Βόλη να μας στέλνει μηνύματα.
0: Όπα, για
2: ναι,
0: πες.
2: Ναι, ναι.
1: Τι όχι, λέει? Αυτό μας είπε καλησπέρα, τίποτα άλλο.
0: Μόνο.
1: Μόνο.
0: Δεν έχει βγάλει το φτιάρι ακόμα.
1: Μάλλον επειδή δεν παίρνει μερίδιο από τη μακαρονάδα και τον πανόφι.
0: Να του στείλουμε delivery. James Taylor Quartet, instrumental βέβαια. Έχουμε και 3-4 instrumental συνολικά μέσα στα Summer Anthems. Μέχρι τις 10 η ώρα.
2: Ξεκίνησε.
0: Indian Summer.
2: Δεν το λέω.
0: Είπε τη σωστή κλασική ατάκα για να μην χάνουμε το ρυθμό μας. Μπράβο, μπράβο Παναγιώτη. Είναι η ατάκα που ξεκινάει από πού και τελειώνει σε στίδες. Δεν είπα κάτι. Μα δεν είναι τόσο ταξιδιάρικο, τόσο μελωδικό.
1: Δεν γλιτώνουμε τίποτα δηλαδή, έτσι. Όταν είναι instrumental θα κάνεις τα όργανα. Όταν έχει τραγούδι, έχει λόγια τέλος πάντων, θα κάνεις background vocals.
0: Ευτυχώς... Ο Κανέλος.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω. Έχουμε τον Κανέλο, ευτυχώς και σιγοντάρι.
0: Αυτό είναι να τα ακούς βράδυ σε παραλία, με πανσέλινο, με κοκτέιλ. Ταξιδεύει το μυαλό μου αυτές τις μουσικές.
1: Αν υπάρχει.
0: Εκεί να το ισοπεδώσει ακόμα και μια φορά. Δεν μπορείς να κρατηθείς. Ακράτητε.
1: Είναι λίγο ηλικίες. Υπάρχει μια κράτεια γενικά.
0: Λοιπόν, έχουμε άλλα μηνύματα.
1: Αυτή τη στιγμή όχι, που μπορώ να πω στον αέρα. If you know what I mean.
0: Πες και πάλι τον τρόπο επικοινωνίας με την ευκαιρία του μπορούμε να μιλάμε λοιπόν, ακατάπαυστα λόγω instrumental τραγουδιού.
1: Μπαίνετε στο free981.fm. Αν και μας στέλνουν και από το Live24 από εκεί, από τη φόρμα που υπάρχει στη σελίδα του σταθμού στο Live24. Υπάρχει κάτω δεξιά ένα φακελάκι. Μου είπε βέβαια ο Γιώργος ότι σε βγάζεσαι ένα offline, οπότε λογικό γιατί δεν έχω μπει με το δικό σου
0: ξοφλάιν.
1: Είσαι offline, online όμως είμαι εγώ.
0: Όχι, ξοφλάιν.
1: Ξοφλάιν.
0: Ξοφλημένος δηλαδή.
1: Ωραία, και απλά στέλνετε μήνυμα. Βρίσκετε εμένα και το στέλνετε.
0: Στο δικό μου έχει κάνει login ο Γιοβάρθης.
1: Λες, που Γιάννης.
0: Με δικά του τέτοια, γι' αυτό ναι, δεν μπορούμε να πούμε.
1: Μπαίνουμε, αλλά εντάξει.
0: Δεν μπορούμε να βγούμε μετά.
1: Μπορούμε να βγούμε, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε και με τα δύο ταυτόχρονα από εδώ όπως είμαι.
0: Αυτό να το φτιάξει, παρακαλώ. Είναι αδυναμία.
1: Μάλιστα. Διατάχτε.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε για τη δεύτερη ώρα με Madonna, η οποία προσφάτως, πριν από μια εβδομάδα, κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ, το οποίο είναι καταπληκτικό. Είναι το Confessions 2. Είχε βγάλει το πρώτο το 2005. Θυμάσαι με Hang Up, Jump κτλ.

0: Αυτό που δεν έχουμε θίξει, πέρα από το γατί που έχουμε ακριβώς μπροστά μας τώρα και θα μας ανέβει πάνω στην κονσόλα σε λίγο.
1: Και είναι και πανέμορφο και μικρούλικο.
0: Να το ανέβηκε.
1: Δρόμο.
2: Μικρούλικο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν σε ακούει, βλέπω.
0: Όχι, εννοείται.
1: Δεν υπακούει τουλάχιστον. Τα αυτιά του ακούνε.
0: Περίμενε.
1: Ας το μωρέ να παίξει εδώ πέρα.
0: Όχι, θέλω να δω αν θα περάσει το γουργούρισμα.
1: Κάτσε, να κλείσω μουσική.
0: Για κόψε λίγο. Κάτσε, μυρίζουμε μικρόφωνο τώρα.
1: MC Michael G και DJ Sven. Ολλανδοί, ε.
0: Αυτό που δεν θίξαμε και το θυμήθηκα γιατί πάρα πολύ απλά είδα το βίντεο κλιπ τυχαία την περασμένη εβδομάδα της διασκευής. Το ντύσιμο που είχαμε τη δεκαετία του 80.
1: Τέλειο.
0: Για την εποχή.
1: Άσπρη καλτσούλα.
0: Τώρα το βλέπεις και είσαι σαν γερμανός τουρίστας.
1: Πέντυλο με κάλτσα.
0: Μπράβο, αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Ένας Michael Jackson δεν θα μπορούσε να λείπει.

0: Michael Jackson σε ένα τραγούδι που γράφτηκε στη δεκαετία του 70, αλλά έγινε μεγάλη επιτυχία στα 80s, ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία. Farewell My Summer Love.
1: Για τον Michael Jackson έχουν βγει πολλά βιντεάκια, ντοκιμαντέρ, ταινίες με
0: Λογικό.
1: Ναι.
0: Λογικό για πολλούς και διάφορους λόγους, έτσι.
1: Και έχουν περάσει και τόσα χρόνια από τότε που έφυγε. Δηλαδή...
0: 2009 Ιούνιο. Ναι, 28 ή 29 Ιουνίου, ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι,
1: ναι. Και εγώ ήμουν Ιαπωνία εκείνη την ημέρα. Το έμαθα στο αεροπλάνο μόλις προσγειώθηκε.
0: Εγώ είχα γύρισμα τηλεοπτικό, μόλις είχαμε τελειώσει και βλέπω στο Facebook. Γιατί τότε δεν είχαμε τα smartphones, το έβλεπες μόνο στο κομπιούτερ. Βλέπω στο Facebook μήνυμα από ένα φίλο, πέθανε ο Michael Jackson. Και λέω, πλάκα μου κάνει. Ήθανε ψευδής είδηση, ξέρεις. Αλλά δυστυχώς. Εγώ θεωρώ, φίλε, ότι ήταν πολύ καθαρός άνθρωπος. Αυτό δηλαδή που του έχουν ρίξει πολύ λάσπη, δεν νομίζω αυτό το πράγμα που λένε για τα παιδιά.
1: Είχε χρήμα. Και από την ώρα που είχε χρήμα, έπρεπε κάπως να το πάρουν κι αυτοί. Οπότε αρχίσανε.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε επαφή, ας πούμε.
1: Όχι, ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Εξάλλου, ο άνθρωπος είχε περάσει τόσα πολλά στην παιδική του ηλικία από τον πατέρα του.
0: Πού να του σηκωθεί.
1: Όχι μονάχα, όχι μόνο αυτό. Απλά ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε πονούσε, ρε παιδάκι, πώς το λέμε.
0: Πραγματικά, ψυχοπονιάρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αφιερωμένο το προηγούμενο, το Holiday δηλαδή της Μαντόνα,
1: ναι.
0: Στην Ελένη.
1: Για να σε προλάβω, την Ελένη του πάνω του πλάνα.
0: Κανείς δεν είναι

0: Ειλικρινά, summertime.
1: Αυτό το τραγούδι θα έπρεπε να είναι το τραγούδι του Τσοπάνου.
0: Από τα πρ, ρε.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Απρ, τσαπρ, ατσικαπρ. Τι ωραία εκτέλεση αυτή, ωραίο remix, ε. Funky Boogie Brothers remix. Little dollar, do not let a tear fall from your eye. Oh! Εντάξει ρε Μπίλι, μας τα πες.
1: Ωπα, κάτσε, κάνε λίγο και δεξιά αριστερά γιατί δεν βλέπω.
0: Για όλα τα αγόρια του κόσμου. Αγόρια. Υπότιτλος Summertime Love. Σαμπρίνα Λαστέξ. Όχι, συγγνώμη. Σαλέρνο.

0: Edit version ήτανε.
1: Να πεις. Λοιπόν, ένα το οποίο έχει σαν ψευδόνυμο Ομίκρον.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορεί να είναι ο Ρέστης. Κάτι, οτιδήποτε.
0: Ο Γιώργος. Ο Ρέστης. Τι χιούμορ έχουμε κάνει σήμερα. Δεν τον αφήνω να μιλήσει, παιδιά.
1: Γιατί εγώ κάνω φιλότιμη σοφά. Μην σε αφήσω εσένα να μιλήσει, οπότε εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει. Καλοκαίρια στη Ραφίνα βάζαμε 2 μπασκέτες με βάση που είχε νερό σε ένα δρόμο και παίζαμε πρωτάθλημα.
0: Ω, τι ωραίο.
1: Είχα ένα boombox με αποσπόμενα ηχεία, δεν θα πω τη μάρκα, γιατί λέει. Το κουβαλούσα από σπίτι σε σπίτι φίλων. Υπάρχουν όμως κάτι άλλο. Όντως, στο καφενείο, στο γυμνότοπο Φιλιππιάδας, μας ακούνε από τα ηχεία που έχει βάλει, λέει, ο Παναγιώτης στο σταθμό και τον ακούει. Φαντάζομαι είτε από τη σελίδα του σταθμού είτε από το Live 24. Και πίνουν λεμοντσέλο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Στην υγεία σας.
1: Cheers.
0: Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή που μπορούμε να πούμε στον αέρα.
0: Αλήθεια το λες?
1: Ναι.
0: Κατάλαβα, υπάρχουν δεκάδες μηνύματα που δεν μπορούν να λεχθούν.
1: Γιατί είναι λίγο shocking.
0: Και γιατί άραγε τα στέλνουν σε εμάς?
1: Μάλλον έχουμε κάτι περίεργο, τους το βγάζουμε. Καλό είναι που τους το βγάζουμε.
0: Βέβαια θα ήταν καλύτερα να τους το βάζουμε.
1: Δεν θα σχολιάσω περισσότερο.
0: Το μήνυμα, παιδί μου.

0: λοιπόν, εκτός από Τόσκα, θέλω να πεις πολλές φορές συνεχόμενες Λόκο.
1: Όχι.
0: Το θυμάστε το Τόσκα που λέει.
1: Ναι. Μην το πεις γρήγορα.
0: Τσόγλανη. Που έλεγε και ο Δεμύρης. Στο Ρόδα Τσάτα και Κοπάνα. Four Tops, Loco in Acapulco από την ταινία
1: Buster.
0: Στην οποία έπαιζε και ο
1: Phil Collins.
0: Από την καλή
1: σου γρήγορα. Είναι πραγματική ιστορία αυτό που.
0: Ναι. Η ληστεία στο τρένο.
1: Ναι. Και νομίζω ότι δεν τους βρήκανε ποτέ. Έχω αυτή την ιδέα.
0: Νομίζω δεν τους βρήκανε,
1: ναι,
0: όχι.
1: Ναι.
0: Τι ωραίο τραγούδι. Και αυτή η μεγάλη επιστροφή, Four Tops, σε soundtrack. Τότε ήταν και πολλές μεγάλες επιτυχίες στη δεκαετία του 80 από soundtracks. Όλες οι ταινίες είχαν pop επιτυχίες.
1: Υπήρχε ουσιαστικά κόντρα από ταινία σε ταινία. Ποια ταινία θα βγάλει το καλύτερο soundtrack. Footloose.
0: Χιμίζει ζουνιόν, λεμί μπουκαλιόν.
1: Αυτό. Κουασάν.
0: Δίζαγλες. Βογιάς, βογιάς.
1: Σαραγγί.

0: Stavron. Zarlès. Voyage, voyage.
1: Σαραγλί, ξέρω σου. Λεμί Μπουκαλιούν.
0: Ό,τι γαλλικό ήξερε, μα το είπε.
1: Δεν ξέρω κακομίρι από γαλλικά. Είμαι. Πώ το λέμε, μόνο τα αγγλικά.
0: Ούτε κι εγώ, άτυχο είμαι. Με είχαν βάλει σε γαλλόφωνο σχολείο και με κάνανε μεταγραφή γιατί ήταν υπεράριθμο και με πήγαν σε αγγλόφωνο. Γαμώτο!
1: Έμαθε τίποτα από τα δύο.
0: Μηδέν στο πηλίκο. Πάμε. Βάγια, βάγια.
1: Αλέρε του.
0: Α, είναι και αυτό. Έχεις δίκιο. Και είναι και οι καλοκαιρινές νύχτες. Από το soundtrack του Grease.

0: Thrill Melody.
1: Έχω να κάνω μια καταγγελία.
0: Εσύ?
1: Ναι.
0: Για να ακούσω.
1: Κοίτα λιγάκι εδώ πέρα τι γίνεται πάνω στο τραπέζι. Υπάρχει ένα μυστηράκι το οποίο κρυώνει το ποτήρι σου.
0: Γιατί όχι.
1: Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να κρυώνω το δικό σου ποτήρι και όχι το δικό μου.
0: Ωραία. Βάλει το δικό σου.
1: Όχι, θα τον μπερδέψει σκέψει από μένα. Θα μάθει μυστικά μου. Δεν γίνεται.
0: Και τι φοβάσαι, έχεις να κρύψεις κάτι?
1: Εννοείται.
0: Τι ωραίο δίδυμα αυτό, έτσι. Και τραγουδιστικά και ηθοποιηστικά. Τζον Τραβόλτα με Ολίβια.
1: Θεός χωρέστηνα.
0: Η κακομοίρα, ρε παιδιά.
1: Θεά.
0: Τόσο όμορφη.
1: Ναι, ναι, θεά.
0: Τόσο όμορφη. Πέρασε τρεις φορές την κακιά αρρώστια.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά μέτωπα, έτσι, όχι μεταστάσεις. Τρομερό, τρομερό. Αυτό ήταν εμπνευσμένο από τα 60's βέβαια και λόγω της ταινίας που αναφερόταν σε εκείνη την εποχή.
1: Νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε στον αέρα το σεφ. Τι είναι η σεφ?
0: Τι σεφ?
1: Τι σεφ?

0: Ένα πράγμα θα σου πω μόνο.
1: Ένα.
0: Ναι, ναι, στα γρήγορα.
1: Δύο. Τρία.
0: Λοιπόν,
1: τέσσερα.
0: Η Ολίβια ήταν το νούμερο ένα.
1: Ναι.
0: Δικό μου, στη δεκαετία του 80. Και νούμερο δύο ήταν η Kim Wilde.

0: Μαρία, θα έρθεις?
1: Όχι, λέει.
0: Όχι, ναι. Λέει. Ούτε για μένα.
1: Να πω ότι έχουμε και ασύρματα μικρόφωνα για άλλη μια φορά και θα έρθω με το μικρόφωνο αναχείρας.
0: Δεν θα μιλάει απλά.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Κάτι λέει, για να την ακούσουμε από μακριά.
1: Για πες.
2: Έχουμε πόρτα, λέω, την ανοίγω και γεια σας.
1: Ακούστηκες.
0: Ωραία φωνή έχει. Ραδιοφωνική.
1: Μα έκανε ραδιοφωνό.
0: Σοβαρά.
1: Σε ραδιοφωνικό σταθμό γνωριστήκαμε.
0: Δεν μου τα... Τι λες, ρε φίλε.
1: Αλήθεια, το 89.
0: Το σημαντικότερο απ' όλα, δεν μου το έχετε πει τόσα χρόνια.
1: Εννοείται. Και
0: ραδιοφωνικός έρωτας.
1: Ήμουνα ηχοληψία στις εκπομπές που έκανε.
0: Κλείνω το τραγούδι.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Κενό.
1: Ήμουνα το κενό το μήνυμά σας. Ναι. Και αποστολή στο 981. Ναι, αυτό.
0: Μην τον ακούτε, παιδιά. Μόνο στο free981.fm. Κάτω δεξιά, φόρμα επικοινωνίας.
1: Πατάτε το σταύρο. Πατήστε με.
0: Του χρειάζεται.
1: Πατή και πέμε.
0: Ναι, αλλά ήταν αυτό που έκανε εκείνο και το άλλο και...
1: Ναι,
0: εδεσαϊκός.
1: Ναι. Και μετά οι άλλοι μας είπαν ότι... Αλλά εμείς μετά δεν μπορούσαμε. Και μετά αυτοί μπορούσαν. Αλλά εμείς μετά είπαμε ότι εμείς δεν μπορούμε. Αυτό.
0: Τι τραγουδάρα, ε. Και αυτό το remix του 88. Καταπληκτικό.
1: Πάει
0: και
1: αυτός πρόσφατα, έφυγε.
0: Ναι, δυστυχώς. Όπως και η Bonnie Tyler. Πριν από δύο μέρες.
1: Όχι, χθες.
0: Το είπαν εδώ. Ναι. Για δες στη Wikipedia.
1: Α, οκ. Okay.

0: Εδώ τζαζίζει. Oh yeah.
1: Γιώργο.
0: Πάνω.
1: Όχι,
0: κάτω.
1: Μου θύμισες λίγο το Γιώργο Πολυχρονίου.
0: Έτσι κάνει συνέχεια. Έλα με τον Γιώργο, έχω μοναδική εμπειρία. Πονούσε το στομάχι μου τρεις μέρες συνεχόμενες. Νομίζω στο έχω πει. Πάλι, αν δεν το θυμάσαι, θα σου το πω ξανά.
1: Πάλι καλά. Που πονούσε το στομάχι σου αυτό.
0: Είναι. Παλιόπαιδο. Θα σε κάνω ντα. Λοιπόν, είμαστε Kiss FM 93, κάπου εκεί 94, maximum. Βάζει από δίσκο ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και στην αρχή είναι χαμηλή εισαγωγή, ρε παιδί μου, και έχει scratch. Αλλά πολλά scratch. Έκανε. Και βγαίνει στον αέρα, ανοίγει μικρόφωνο και τι λέει. Ο θεόφοβος. Τι έγινε, ψάρια τηγανίζουνε. Όπω εδώ, τι ωραίο που είναι εδώ. Ας το αφήσουμε.

0: Εμμανουήλ Βρετός, καλησπέρα στον ντουέτο. Ο πατριώτης μου είναι ο Νάσος όμως, ε.
1: Ναι, ισχύει.
0: Στάδωσα όλα και έμεινα στον Νάσο. Στον Νάσο. On the beach λοιπόν από τον Chris Ria στην τρίωρη ραδιοφωνική εκπομπή μας. Τελευταία εκπομπή, η επόμενη που είναι γραμμένη δεν μετράει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γραμμένη είναι.
1: Η επόμενη θα είναι γραμμένη, ναι.
0: Εννοούμε μαγνητοσκοπημένη.
1: Ηχογραφημένη.
0: Ηχογραφημένη,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Έχω συνηθίσει από την τηλεόραση.
1: Εν τω μεταξύ είπες προηγουμένως για γύρισμα και λέω τι έγινε, έχει πάει σε κάμια ψαριά κάτι.
0: Πάντως να ξέρεις, είχα ταλέντο σε αυτό.
1: Στο ψήσιμο.
0: Ναι, ναι, κάθε καλοκαίρι με μάθανε από μικρό στο σούβλισμα με το ναι. χέρι, έτσι, όχι με τα μηχανήματα και τα μοτέρ που κάνουν τώρα. Καλός ψήστης.
1: Κάτι λέει η Μαρία, δεν την καταλαβαίνω. Θες να το πεις στον μικρόφωνο, όχι.
0: Και στις γυναίκες καλός ψήστης.
1: Α,
0: We are going on a summer holiday.
1: Πριν πάμε να πω καλησπέρα στην Κέλλη.

0: λίγο να τελειώσει το τραγούδι. Θα γίνει εδώ μέσα Τέξας.
1: Πολύ ωραία η τραγουδίστρια του Τέξας.
0: Σπιτέρι.
1: Ε?
0: Σπιτέρι δεν είναι. Το επώνυμό της.
1: Α, δεν ξέρω, δεν ήμουν όταν γεννήθηκε να ξέρω στο γλυξιαρχείο τι παίζει.

0: κύλος είμαι, έτσι. Το θυμόμουν τώρα.
1: Έλα μου, έχω μείνει παγωτό, είπαμε στη θέση Free FM.
0: Τι ωραίο τραγούδι, Summer Sun. 2000-2001, κάπου εκεί. Στο Best το έπαιζα.
1: Εκείνη την περίοδο ήταν η περίοδος που πέσαν όλα.
0: Τα καλά.
1: 2001.
0: Τα καλά πέσανε τότε.
1: Και τα κακά πέσανε τότε.
0: Τι εννοείς?
1: Κλείσανε 40 ραδιόφωνα τότε.
0: Α, νόμιζα για τους πύργους ότι έλεγε.
1: Όχι, όχι, όχι. Και αυτό, και αυτό.
0: Violence of Summer.
1: Μιλώντας για violence, θα το πω και ας υποστώ το violence της Μαρίας.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Γιώργος Γεωργίου προτείνει να τη βάλουμε να κάνει εκπομπή, λέει, από την επόμενη σεζόν.
0: Κανονικότατα.
1: Τη Μαρία πάντα μιλάμε.
0: Και με τη βία, αν δεν θέλει.
1: Όχι, δεν είμαστε βίαιοι άνθρωποι. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Εξάλλου κοιμόμαστε μαζί στο ίδιο κρεβάτι, οπότε δεν λέει να δεχτώ βία από τη Μαρία.
0: Καλά, ρε παιδιά, ανώμαλοι είσαστε.
1: Εννοείται.
0: Μετά από τόσα χρόνια κοιμάστε στο ίδιο κρεβάτι.
1: Εννοείται.
0: Ξέρεις τι λέω στους φίλους μου, έτσι. Κάνεις σεξ με τη γυναίκα σου. Μετά από 25 χρονιά.
1: Για 25. Μιλάμε από το 90 είμαστε μαζί.
0: Σας θαυμάζω και το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Σας το έχω ξαναπεί και κοντά, off the record, εκτός αέρα δηλαδή. Μπράβο σας, σας βγάζω το καπέλο.
1: Αφού δεν φοράς καπέλο.
0: Το δικό σας βγάζω.
1: Βγάλε ακουστικά.
0: Το δικό σας βγάζω.

0: πόσες γενιές βγάζουν το καπέλο, μιας και λέγαμε και καπέλα πριν, στους Duran Duran. Όλες οι γενιές. Φάνηκε ότι είναι μουσική, ότι είναι γνώστες. Σε κάθε δεκαετία έβγαλαν διαφορετικά πράγματα, ωραία πράγματα.
1: Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι σου θυμίζω δεκαετία 80, ειδικά αρχές, το ξεκίνημά τους. Ήταν λίγο...
0: New wave ήταν.
1: Ναι, αλλά ήταν από αυτούς που εμείς που ήμασταν λίγο πιο σκληροπυρηνικοί, μιλάω για τον εαυτό μου τώρα.
0: Εσύ να ροκάς μεταλλάς.
1: Ναι,
0: δεν... Εγώ ήμουν αφλόρος.
1: Ναι, ήταν καρεκλάς. Αυτό. Μπαίναμε στη διαδικασία, άντε τώρα και εσύ που ακούς, ξέρω εγώ, Duran Duran, θα μας πεις και εσύ.
0: Γιατί ρε φίλε, το Ρίο δεν ήταν κομματάρα.
1: Όχι,
0: το Gerson Film δεν ήταν κομματάρα. Το New Moon on Monday δεν ήταν κομματάρα.
1: Ναι. Μαζί σου.
0: Πολλά πράγματα αναγνωρίζονται στο μέλλον.
1: Το πιο παλαβό από όλα βέβαια είναι ότι έχουν αλλάξει οι κατηγορίες της μουσικής πια. Δηλαδή ακούς τώρα Duran Duran και σου λέει είναι ροκ. Ρε φίλε, δεν είναι ροκ, αλλά οκ, τέλος πάντων. Με τα δεδομένα, ναι, οκ.
0: Επίσης να πούμε και το εξής, ότι πρόσφατα έβγαλαν συνεργασία με Nile Rodgers, καινούργιο κομμάτι, φανταστικό.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Γενικά ο Nile Rodgers είναι θεούλης.
0: Εντάξει.
1: Είναι.
0: Έχει ασχοληθεί μαζί τους από το Reflex, από το Notorious.
1: Ναι. Είναι γενικά.

0: πούμε μάθημα.
1: Put your hands up, put your hands up.
0: Όχι, μην το πεις παραπάνω πολλές φορές, γιατί καταλαβαίνεις.
1: Γιατί σε χάλασε το hands up?
0: Όχι, το άλλο.
1: Ο Πούτσος. Δεν θα ρίχνα ένα σε τρεις ώρες.
0: Δεν λέω τίποτα, δεν λέω τίποτα.
1: Όχι, να πεις.
0: Όχι, δεν λέω, δεν λέω, δεν λέω, δεν λέω, δεν λέω. Όχι, δεν λέω, δεν λέω.
1: Κοίταξε, εγώ θα σου πω κάτι πάρα πολύ απλό.
0: Το κακολούδι ακούω κιόλας.
1: Και αληθινό. Στο MAD TV το 1954. Αλήτη, με έχεις ποτίσει και δεν ξέρω τι λέω.
0: Ναι, αυτό φταίει ακριβώς.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. 1997. Έχω πει πολύ χειρότερα, να ξέρεις.
0: Το φαντάζομαι.
1: Τηλεόραση, έτσι.
0: Το φαντάζομαι.
1: Και τους άρεσε κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Με έβλεπε φανατικά ο Κουρίς, ο Μάκης.
0: Στο Best όταν
1: ήσουν. Ο δημοσιογράφος, έτσι.
0: Σου θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο ο σταθμός πήγε να κλείσει για άλλον.
1: Από μένα.
0: Όχι από σένα, από άλλον. Από άλλον.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι.
1: Με ψάρια έχει σχέση.
0: Ναι, αυτό, μπράβο, ναι, αυτός.
1: Καλά, αυτός το γάμαγε εντελώς.
0: Ναι, εντελώς, ναι, αυτό.

0: Έλα Μαρία, εδώ είμαστε. Live ζωντανά. Με το γατί στο χέρι.
1: Βάλε και ακουστικά.
0: Πώς λέγεται το γατί?
2: Αυτό το γατί.
0: Ναι, ναι, ακούγεσαι, μην ανησυχείς.
2: Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ακόμα δεν τον έχουμε.
2: Είναι ένας όμορφος.
0: Τι όμορφος που είναι. Τι γλυκούλης, τι χαδιάρης. Τι...
2: Ένα γουργουράκι είναι.
0: Λιποθυμία.
2: Το χαρά. Δεν ξεκολλάει. Λοιπόν, με προκάλεσαν να πω δικιά μου εμπειρία καλοκαιρινή. Και πατάω πάνω σε ένα μήνυμα που έστειλε ο Εμμανουήλ. Ναι, σωστά. Ναι. Εμμανουήλ, συμφωνώ. Αυτό το καλοκαίρι πάνω στις καρότσες των φορτηγών ή μη φορτηγών, μικρών, μεγάλων.
0: Ο Φέδωνας το στείλε αυτό, παιδιά.
2: Α, ό,τι είχε ο καθένας τότε. Γιατί υπήρχαν φορτηγά, μας φορτώναν και κάναμε ολόκληρες εκδρομές. Εμείς τότε μέναμε Περιστέρι.
0: Τι ωραία περιοχή.
2: Πολύ ωραία.
0: Τι ωραία περιοχή.
2: Μας ανέβαζε ο πατέρας μου, δεν ξέρω πόσους, πίσω στο φορτηγό.
0: Ανοιχτοί άνθρωποι.
2: Και ξέρεις που πηγαίναμε, αληθινή. Κάλαμο. Κάλαμο.
0: Διαδρομάρα. Αγίους Αποστόλους.
2: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Κάλαμος είναι πάνω. Στο βουνό.
2: Όχι, βρε στον Κάλαμο, εκεί στον Οροπό που πάμε για μπάνιο.
0: Άγιοι Απόστολοι.
2: Έτσι λέγονται.
0: Ο Κάλαμος είναι πάνω στο βουνό.
2: Ναι, εκεί ήμασταν και θυμάμαι ότι είχε πάρα πολύ ωραία πεύκα. Τι ωραία πεύκα. Είναι ακόμα. Έχεις πάει?
0: Πώς δεν έχω πάει, εκατομμύρια φορές.
2: Σταύρο, δεν με έχεις πάει.
0: Αλέκος Μπαρ Ρέστορα.
1: Πάλι εγώ θα την πληρώσω στην Ήφη.
2: Μήπως να πάμε.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στην Πεθερούλα μου που έχει γενέθλια σήμερα.
2: Ναι, χρόνια πολλά στη μανούλα μου.
0: Να το τραγουδήσουμε, λέω εγώ, στον αέρα.
1: Όχι, ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, τώρα λέγαμε για το φορτηγό που ανεβαίναμε.
0: Μας έκοψε με συνοπτικές διαδικασίες, παιδιά.
2: Και πηγαίναμε μία βολτούλα και κάναμε μπανάκια. Τι ωραία ήταν. Και θυμάμαι κιόλας που τα φορτηγά από πίσω έχουν εκείνο το ωραίο το τζαμάκι που επικοινωνούν με την καρότσα.
0: Ναι, ναι, και βάραγες.
2: Και γύρναγε ο πατέρας μου, μας άφηνε, ας πούμε, στην πλάτη του φορτηγού και εμείς ξαφνικά βρισκόμαστε στη μέση της καρότσας πάνω στη ρόδα και ανησυχούσε ο άνθρωπος, κατέβαινε, σταμάταγε. Μαζευτείτε πάλι, μην μου πέσετε.
1: Υπάρχει και σχετικό ανέκδοτο με Ρωμά, έτσι.
0: Υπάρχει Θεός.
1: Ναι, όχι, καλά πέρα.
0: Τώρα που λες για Ρωμά, ξέρεις τι έκανα, ναι.
1: Όχι, για πες.
0: Το ξέρεις ότι υπάρχει στο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης φόρμα για να στέλνεις παράπονα?
1: Ναι, για πες.
0: Από τη στιγμή λοιπόν που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν η Λατινοπούλου είπε με συγκεκριμένη έκφραση τους Ρωμά.
1: Ναι.
0: Απέτησα να μετονομαστούν οι Gypsy Kings σε Roma Kings.
2: Εντάξει.
0: Δεν ξέρουν τι να πούνε, παιδιά. Δεν ξέρουν αν το λέω σοβαρά ή όχι.
1: Γελάω.
2: Λοιπόν, να ξαναεπιστρέψουμε στην ωραία τη θάλασσα με τα ωραία τα καρπούζια με τη φέτα. Εξαιρετικό. Φαγητό, όσοι δεν το τρώτε, χάνετε.
0: Δεν το τρώω. Πραγματικά.
2: Λοιπόν,
0: τρομερό συνδυασμό του αλμυρού με το γλυκό. Έτσι.
2: Εξαιρετικό.
0: Και το δροσερό με το.
1: Μπορώ αλμυρό. Να φάω ένα πιτόγυρο μαζί με μπανόφι. Και αυτό συνδυασμό αλμυρού με γλυκό είναι.
0: Πάλι.
2: Λοιπόν, εγώ το καθιστώ που το έκανα.
1: Όσες αντέχω, πολλές.
2: Χάρηκα, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Πω, καταπέλτσι.
1: Με συνοπτικές.
0: Τι ζώδιο είναι, τι ζώδιο?
1: Ιχθύς.
0: Α, γι' αυτό μας κάνει ό,τι θέλει.
1: Τώρα πώς έχουμε ταιριάξει ψάρι με δίδυμο, αυτό είναι θαύμα. Βέβαια, εγώ δεν πιστεύω στα ζώδια.
0: Ποιος σου είπε ότι έχετε ταιριάξει? Καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Εσύ το έλεγες προηγουμένως.
0: Έτσι, τα ατερώνουμε αέλκονται. Λοιπόν, το περιγράφει πάρα πολύ ωραία εδώ ο Φεδόν, θέλω να το πω όλο. Ειδικά προς το τέλος του μηνύματος λέει το εξής. Φτάναμε στην παραλία, σόι από την καρότσα. Και κάναμε το σταυρό μας. Δεν ξέρει τι σημαίνει ζει επικινδύνος, φίλε, γιατί εγώ έχω δει άνθρωπο να φεύγει από πίσω, έτσι.
1: Το έχουν τραγουδήσει οι Aerosmith. Living on the edge.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά και πόσο ωραία ταυτόχρονα αίσθηση ήταν αυτή η ρημάδα, η ανεμελιά εκείνη τη εποχή.
1: Πόσο να πείστε.
0: Και πόσο ωραία ήταν αυτή η αίσθηση της ανεμελιάς εκείνης της εποχής.
1: Αυτό ξαναπέστο.
0: Και πόσο ωραία ήταν η αίσθηση της ανεμελιάς αυτής της εποχής.
1: Αυτό ξαναπέστο.
0: Δεν το ξαναλέω. Ας αφήσουμε την Αλέξια να μας πει «The summer is crazy».
1: Μάτι και λέει.
0: Έχω να πιω ένα μήνα, να με δικαιολογείτε.
1: Ακούγεται.

0: Θέλω κανέλο αέρα. Τώρα δεν.
1: Πινελόπη θα έχει. Κανέλο δεν
0: θα έχει.
1: Πινελόπη. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η φωνακλού εδώ στην περίπτωση.
0: Τώρα όμως δεν μιλάει. Μήπως καταλαβαίνει ότι είμαστε στον αέρα.
1: Μάλλον καταλαβαίνει τη φωνή μου. His master voice εδώ είναι her master voice.
0: Τώρα είναι το Summer is Crazy όμως από Αλέξια.
1: Εντάξει, ένα τραγούδι πίσω μπροστά θα το βρούμε, τέλος πάντων.
0: Είναι πολύ μπροστά τελικά.
1: Είσαι μπροστά ένα τραγούδι.

0: Είναι και μαγικό, είναι και τρελό. Είναι το καλοκαίρι που έρχεται. Αν και ξαφνικά μας έκανε ψηλές θερμοκρασίες τέλη Ιουνίου. Ακούσαμε Playa Hiti και τώρα Αλέξια. Σταύρο.
1: Τι γνωστή Αλέξια?
0: Όχι, άλλη, άλλη. Ευρωπαία.
1: Δεν λέω τίποτα.
0: Έλα, έχουμε μηνύματα.
1: Φοβάμαι, σε φοβάμαι.
0: Δεν θα πω τίποτα, στο υπόσχομαι. Έχεις λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα.
1: Ωραία. Ένα. Πόση φέτα θα αναφέρεται πια, λέει η Έφη.
0: Γιατί υπάρχει καλύτερο πινελίκι.
1: Δεν τρώει.
0: Δεν τρώει φέτα.
1: Όχι.
0: Α, ναι. Μου το έχει πει,
1: Πέρα από την καρότσα χωρούσαν 10 άτομα σε ένα αυτοκίνητο. Αλλά έχουμε κι άλλο. Έχουμε τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μου λέει πώς επιβιώσαμε σε ένα βανάκι 5-6 πιτσιρίκια και άλλοι τόσοι γονείς με ανοιχτές τις πλαϊνές πόρτες. Να ακούνε την εκπομπή συγκεκριμένη ζωγραφική. Θυμίζω ότι τότε στο κρατικό ραδιόφωνο,
0: ναι,
1: την Κυριακή το πρωί μεσημέρι μεταδιδόταν συνήθως εκπομπές, μεταδίδονταν μάλλον εκπομπές από δισογραφικές εταιρείες οι οποίες προωθούσαν τις καινούργιες κυκλοφορίες.
0: Ναι. Σωστά.
1: Λοιπόν, ή αν ήταν απόγευμα, φαντάζομαι ότι επέστρεφαν από την παραλία, με ποδόσφαιρο, μετάδοση ποδοσφαίρου. Τότε βέβαια υπήρχε πάλι και ο γνωστός κύριος Τζιπόλη.
0: Ήταν και ο Τζιπόλη που μετέδιδε Παναθηναϊκός, γνωστός Βάζελος. Ήταν και ο Αντώνης Πιλιαρός. Το θυμάσαι τον Πιλιαρό, ναι, που λέγει τις
1: τραγουδάρα που παίζει.
0: Μάρι Άνταμσον.
1: Ναι.
0: Saturday the Summer Time.

0: Μαρία, τι ωραία αυτή η φωτογραφία. Μας έφερε και φωτογραφία η Μαρία, τα πιστήρια δηλαδή για την καρότσα.
1: Του εγκλήματος.
0: Ναι,
2: ή τα λες και έχεις αποδείξεις ή ας μην το πεις καθόλου.
0: Σωστό.
2: Αυτό που θυμάμαι επίσης που όσοι τα ζήσαμε θα το ξέρετε, θα το έχετε κάνει κι εσείς.
1: Θα το έχετε ζήσει.
2: Ναι. Mm. Παίρναμε μαγείρευε η μάνα μου από το πρωί, από το βραδύ, ένα ταψί γεμιστά. Και πηγαίναμε στην παραλία.
0: Α, σου πω.
2: Με το ταψί τα γεμιστά.
0: Στο σπίτι τα ψίνα, δεν στο φούρνο τη γειτονιά.
1: Άλλο αυτό πάλι.
2: Άλλο, ναι. Υπήρχαν φορές τότε που τα δίνανε πολύ στο φούρνο τη γειτονιά. Ήταν μια συνήθεια κυριακάτικη έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Πολύ καλή. Και επίσης το καρπούζι το δροσίζαμε μέσα στη θάλασσα. Αυτό το θυμάμαι. Το καρπούζι δεμένο με ένα δίχτυ. Και το κρατάγανε κάτι πέτρες μες στη θάλασσα.
0: Τι ωραίες αναμνήσεις, πόσες εικόνες φτιάχνουμε με αυτές τις ωραίες θύμησες.
2: Για βάλε και τα κεφτεδάκια.
0: Κιοφτεδάκια.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Που έλεγε και ο Κατζηχρήστος, θυμάσαι. Κιοφτεδάκια. Και τα είχε στις τσέπες.
2: Και τώρα θέλουν ξαπλώστρες, θέλουν φραπέδες. Που λέγανε, όχι φραπέδες, δεν θέλουν. Εσπρέσο θέλουν τώρα. Φρέντο.
0: Μόνο. Ναι, ναι. Φρέντο, λούγκο.
2: Αν δεν έχει ξαπλώστρα, αν δεν έχει άνεση, δεν βγαίνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και WiFi, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι. Και χαραμοφάει.
1: Ναι. Μην φάμε τα δεδομένα που έχουμε πάρει.
0: Όπω τρομερό, έτσι. Δηλαδή, μας βάλαν στον καταναλωτισμό. Τσιμπήσαμε στο τυράκι, μπήκαμε στη φάκα και τώρα μας αρέσει κιόλας.
1: Το θεωρούμε ότι είναι κάτι φυσιολογικό.
0: Με τα λίγα γίνεσαι ευτυχισμένος πάντως. Τα λίγα και τα απλά. Αέρα είμαστε ακόμα, κύριε Σταύρο. Κύριε Σταύρο!
1: Μην το πεις παρακάτω. Ικανός έχω. Όχι, μην το πεις.
0: Τσουτσουνάμι.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τελευταία ώρα έχουμε πει για πότε πέρασε αυτό το πρώτο δίωρο. Και τι δύο ώρο, δηλαδή 2 ώρες και 10 λεπτά. Από το soundtrack της ταινίας Top Gun, Tom Cruise τότε κόβονταν φλέβες από τις γυναίκες για την πάρτι του.
1: Καλά, και οι άντρες κόβαμε φλέβες για την
0: Κέλλη Μαγκίλης.
1: Ναι, ναι. Το, βέβαια, το θέμα είναι πώς έχει διατηρηθεί ο Tom Cruise. Νομίζω ότι τον έχουν βάλει κάπου, επειδή είναι παγωμένος κάτι. Στη ψήξη, κάτι, δεν ξέρω.
0: Μπότοξ, πλαστικές, καλή διατροφή.
1: Καλά, κρέμες. Καλή διατροφή, τι να κάνεις για να μείνεις έτσι, δηλαδή.
0: Κρέμες, κρέμες.
1: Αέρα κοπανιστό,
0: δηλαδή,
1: τρώει.
0: Βάλε ριζόγαλο στο πρόσωπο να δεις πόσο νέος θα μείνεις.
1: Με κανέλα, μπορώ να φάω λίγο.
0: Εννοείται.
1: Δεν θα μείνω έτσι σαν τον Tom Cruise τότε.
0: Μαρία, να ξέρεις, πλησιάζει η ώρα του φαγητού, ε. Gloria Estefan. Hot Summer Nights.

0: Λοιπόν, η συνήθεια είναι να τρώμε στον αέρα. Δεν μπορεί να πάει 10 η ώρα να τελειώσουμε μετά από 3 ολόκληρες ώρες και να μην έχουμε φάει. Το καλοκαίρι το πρώτο που γεννήθηκα.
1: Το 69.
0: Ναι. Δεν είναι τυχαίο τίποτα, ε.
1: Είναι διφορούμενο βέβαια, έτσι, σαν τίτλος.
0: Μα και ανάποδα να το βάλεις 69 φαίνεται.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι έχει σεξουαλικό υπονοούμενο το συγκεκριμένο.
0: Εννοείται.
1: Σαν τα μούτρα σου με έχεις κάνει, δηλαδή ειλικρινά. Έσχος.
0: Αυτό πραγματικά το δέχομαι και στις δύο πλευρές του. Ότι σε έχω κάνει σαν τα μούτρα μου και ότι είναι και έσχος.

0: παιδιά μας ακούτε. Πού είναι τα μηνύματα? free981.fm, το site μας. Μπαίνετε κάτω δεξιά στη φόρμα επικοινωνίας, πατάτε πάνω στο σταύρο και στέλνετε το μήνυμά σας. Θέλουμε πολλά μηνύματα στο τέλος.
1: Με πάτησε κάποιος.
0: Πονούν τα παλικάρια.
1: Πονάνε οι άντρες.
0: Έλατε. Για πες.
1: Όχι, δεν θα πω.
0: Κακό και αυτό, ε.
1: Δεν θα πω γιατί πάρα πολύ απλά έχω μείνει στο προηγούμενο.
0: Ποιο?
1: Έσταντε,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Φωτογραφία δεκαετία 80, φορτηγάκι, καρότσα, όλο αυτό το σκηνικό.
0: Η οποία δεν ήταν καν ασπρομαυρή αυτή η φωτογραφία, ήταν σέπια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Σάπιο μήλο δηλαδή.
1: Την έχω ήδη σκανάρει για να την κάνω έγχρωμη κανονικά. Θα την κάνω restore τώρα. Με έπιασε η τρέλα. Ναι.
0: Είσαι καλός τεχνολογία.
1: Τεχνολόγια.
0: ναι, μην ξεχνιόμαστε. Έχω να σου πω και το εξής. Πρέπει να πω στον αέρα, επιτέλους που μου δόθηκε η ευκαιρία μετά από μήνες, γιατί είχα να κάνω 2-3 μήνες live. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την κατασκευή του site.
1: Σε ποιον?
0: Από τον Μπάρη Καγκαδέλη στο Σταύρο Μυστεγνιώτη.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τη μαμά μου, τον παπά.
0: Μην τα ισομεδώνεις, σε παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείτε κύριε Καγκαδέλη.
0: Γιατί είμαστε σε ένα Midnight Summer Dream.
1: Σωστό και αυτό. Ελπίζω να μην ροχαλίζουμε μόνο.
0: Στην ελπίδα θα μείνεις. Μη σου πω ότι κάνουμε και άπνιες.

0: Τι ωραίο συγκρότημα σε όλες τις εκφάνσεις του, σε όλες τις εποχές του.
1: Το κακό είναι ότι δεν κατάφερα να τους δω με την αρχική σύνθεση.
0: Νομίζω είχαν έρθει.
1: Είχαν έρθει στο Rock in Athens. Αλλά ήμουν πιτσιρίκος.
0: Τους είδα εγώ.
1: Εσύ τους είδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήμουνα και τις δύο μέρες.
1: Άρα τους έχεις δει.
0: Και στα γιαούρτια ήμουνα.
1: Και... και στα μπουκάλια.
0: Και στα μπουκάλια.
1: Στα μπουκάλια, σε όλα.
0: Ξέρεις ότι ήρθε ξανά το 2013 μόνο στο Boy George,
1: ναι,
0: στην Τεχνόπολη.
1: Ναι.
0: Ήμουνα και εκεί. Και μετά από 5 τραγούδια βγαίνει και λέει: α, βλέπω έχουν αλλάξει πράγματα σε αυτή τη χώρα.
1: Κοίτα, έδινε και δικαιώματα στο Rock in Athens. Αν και βέβαια.
0: Έλα,
1: και βέβαια είχαν αυτό για αυτούς που ήταν εκεί. Γιατί εγώ τουλάχιστον το είδα από βιντεάκια και από μεταφορές το τι έγινε από άλλους.
0: Νομίζω ότι ήταν καθαρό λάθος των διοργανωτών αυτών να βάλουν τους Culture Club.
1: Ισχύει.
0: Ανάμεσα σε Νίνα Χάγκεν, Talk Talk, Depeche Mode,
1: Ισχύει.
0: Cure. Δεν ταιριάζει, Class.
1: Ήταν τότε πολιτιστική πρωτεύουσα στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Η Αθήνα.
0: Η Μελίνα το είχε κάνει.
1: Ναι.
0: Το...
1: Δεύτερο, που είχε επίσης γίνει σαν κατάσταση εκείνη την περίοδο ήταν ότι σου θυμίζω ότι για να δούμε συναυλία ξένου συγκροτήματος στην Ελλάδα πρέπει να κάνουμε τάμα
0: στην Παναγιά της Τίνου.
1: Αυτό. Στην Παναγιά την
0: Γλυκοφιλούσα.
1: Καλά, εντάξει, okay, ναι.
0: 1984.
1: Ανέβηκε η θερμοκρασία.
0: 5.
1: Από ταινία και αυτό.
0: Ο Μπάτσας του Beverly Hills με τον Eddie Murphy ήταν η ταινία.
1: Σωστό.
0: The Heat Is On είναι το τραγούδι με τον Glenn Frey, τον Eagles.
1: Γιάννη, αυτό που λες θα το πούμε σε λίγο.

0: Πινελόπη, ο Οδυσσέας. Σκυλίτσα μας εδώ. Η όμορφη. Αυτό είχε βγει καλοκαίρι 85, θυμάμαι, και είχε ανέβει στο τσάρτ της Αμερικής. Και είχα πάει σε ένα σουβλατζίδικο να πάρω ένα δίπιτο μεσημεριάτικα, 2 η ώρα. Και το έπαιζε στο ραδιόφωνο.
1: Αυτό είναι το καλύτερό σου καλοκαίρι. Γιατί μας ρωτάει ο Γιάννης αν θυμόμαστε ποιο ήταν το καλύτερο καλοκαίρι μας μέχρι τώρα.
0: Θα το σκεφτούμε, γιατί αυτό το τραγούδι πρέπει να παίξει ολόκληρο και θα

0: γραμμένο, ηχογραφημένο δηλαδή από την ταινία, από καλή κόπια, γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Ένα τραγούδι στο οποίο τραγουδάει η Αλέκα Καναλίδου και τους στίχους στα αγγλικά έχει γράψει ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Απίστευτο, έτσι. Τη θυμάστε την ταινία, επιχείρηση Απόλλων, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, έρωτας, καλοκαιρινός.
1: Εγώ θυμάμαι το λεωφορείο. Το οποίο το λεωφορείο κάποια στιγμή, μπορώ να πω ότι στο δημοτικό υπήρξαν δύο χρονιές, αν θυμάμαι καλά, που υπήρχε ένα ίδιο λεωφορείο ακριβώς, το οποίο με έπαιρνε από την περιοχή εδώ που μένω και με πήγαινε στο σχολείο που φοιτούσα τότε. Δημοτικό, έτσι.
0: Πόσα συναισθήματα βγάζει αυτό το τραγούδι, ρε Σταύρο? Ανεμελιά, ηρεμία, ωραίες εποχές.
1: Έχω μήνυμα και από την πεθερά μου.
0: Οχ, αμάν.
1: Όχι, μας λέει καλό καλοκαίρι και καλά μπάνια. Δεν ξέρω πώς θα το πάρω τώρα αυτό.
0: Θα σου έλεγα πώς να το πάρεις, αλλά
1: όχι καλύτερο. Να μην μας πεις, γιατί έχουμε άλλον ο οποίος μας λέει ότι εντάξει, μιλάμε φίλες, λίγο αφιρόστομο τέλος πάντων.
0: Σε τρεις ώρες δύο είπα.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, δεν μετράμε τώρα πια, δεν έχουμε high score.
0: Καταρχάς είναι αληθινά και είναι όπως βγήκαν ακριβώς αυθόρμητα. Οπότε δεν υπάρχει ούτε πονηριά, ούτε κακό σκεπτικό, ούτε τίποτα.
1: Εγώ μπορώ αρνητικό να πω αυτή τη στιγμή, το θυμάμαι, το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής μου μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι είναι το καλοκαίρι του 91.
0: Εγώ θυμάμαι το 86 πάρα πολύ έντονα. Για πες για ποιους λόγους εσύ.
1: Γιατί ήμουν όσο κουλό και αν ακούγεται φαντάρος.
0: Ακούγεται ήδη.
1: Ήδη, μπράβο. Ήμουν λοιπόν ο Κανέλο, όχι αυτή είναι η Πινελόπη. Λοιπόν, ήμουν φαντάρος, ήμουν στην αυτονομία. Μπορείτε να βρίσκετε ελευθερά.
0: Προνομιούχε. Μας έγραφες, ε?
1: Όχι, ποτέ μου.
0: Θα σε φτιάξω εγώ μετά.
1: Ποτέ μου. Λοιπόν, υπήρχε τότε μία, ας το πούμε, διοργάνωση μεσογειακών αγώνων και είχαν μετατρέψει τα ΚΑΗ του Αγίου Αντρέα σε μεσογειακό χωριό για τις ομάδες τις ξένες.
0: Το θυμάμαι.
1: Γιατί η ελληνική ομάδα ήταν σε ένα ξενοδοχείο στην Ιαμάκρη.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Ήμουν λοιπόν εκεί. Έχω πάθει και το σύνδρομο του ήμουν εκεί σαν
0: γεροντική ηλικία.
1: Σωστό και αυτό. Γεροντική ανία, πάει μαζί και αυτό, ναι.
0: Άνοια είναι αυτό.
1: Όχι, άνοια λέγεται.
0: Η ανία είναι όταν βαριέσαι κάτι.
1: Πάει πακέτο. Όταν φτάσεις μια ηλικία και μετά και βαριέσαι και παθαίνεις και χαζομάρα. Οπότε ναι, το έχω. Έχω και τα δύο. Και ήταν σε μια κατάσταση ανεμελιάς τελείως. Όσο παλαβό και αν φαίνεται, νομίζω ότι όταν βγήκα μετά στην αγορά εργασίας το 92, ήταν πολύ χειρότερα για μένα, να σου πω την αλήθεια.
0: Να το πεις αυτό σε νέα παιδιά, δεν θα καταλάβουν γρή καθόλου τίποτα. Αυτό που ζήσαμε, ήμασταν πολύ τυχερή γενιά.
1: Ήμασταν.
0: Γιατί ήμασταν μετά τον πόλεμο, είχαν περάσει τα κακά, είχαν περάσει δυσκολίες και ήμασταν ανάμεσα στα δύο κακά.
1: Σωστό και αυτό. Ναι, εντάξει, δεν
0: λοιπόν,
1: μπορώ να πω.
0: Εμένα καλοκαίρι 1986 και Κάλαμος. Με είχε πάρει ένας φίλος, ο οποίος θα το πω, γιατί πρέπει να λέγονται όλα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Κρεμάστηκε.
1: Ναι.
0: Από ψυχολογικά αίτια. Με είχε πάρει στο εξοχικό του στον Κάλαμο. Πηγαίναμε στην δισκοτέκ Λαλούνα με DJ τον Νίκο Λιμπερόπουλο τότε. Νίκ Λίμπε, ναι, καμία πλάκα.
1: 984, δίπλα μας.
0: Ακριβώς. Και ήταν ένα καλοκαίρι που ήταν το Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό με τον Μαραντόνα. Και ήταν γενικότερα μια κατάσταση, δεν ξέρω, όλα πηγαίνανε πρίμα, ρε παιδί μου. Λες και δεν υπήρχε τίποτα αρνητικό. Εν τω μεταξύ, σε αυτές τις ηλικίες, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Σταύρο, όλες οι εμπειρίες που καταγράφονται είναι μοναδικές. Είναι δυνατά τα συναισθήματα. Είναι πρωτόγνωρα. Είναι αυτά που θυμάσαι για πάντα. Ένα καλοκαίρι με ηρεμία, με μπάνια, με κοπέλες, με όλα τα καλά.
1: Νομίζω ότι εκείνη την περίοδο, και μάλλον σε αυτή την ηλικία, όχι εκείνη την περίοδο, να το πω σωστά, είναι λίγο απλά καταγραφή. Μαζεύεις εμπειρίες.
0: Καλή καταγραφή.
1: Ναι, και απλά χτίζεις μετά χαρακτήρα με αυτό το πράγμα. Έτσι. Οι εμπειρίες είναι που σε κάνουν να είσαι αρνητικός, θετικός, περίεργος.
0: 100%.
1: Νορμάλ, πες το πως θέλεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει νορμάλ και οτιδήποτε άλλο, αλλά ο καθένας θεωρώ ότι χτίζει χαρακτήρα με τις εμπειρίες που έχει βιώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Και να το πούμε και στους γονείς που μπορεί να πλανώνται πλάνη νυχτρά, ότι το παιδί δεν διαμορφώνεται μόνο μέσα από την οικογένεια. Διαμορφώνεται και από το σχολείο και από τις παρέες και από τα δικά του βιώματα.
1: Πρώτα απ' όλα όμως είναι το σπίτι.
0: Εννοείται.
1: Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι λίγο λάθος να μπαίνουμε στη διαδικασία και να λέμε ότι διαβάσαμε κάπου, είδαμε κάπου μια είδηση ότι αυτά τα πιτσιρίκια έχουν κάνει μια ομάδα και...
0: με μαύρα τισέρτ.
1: Πες το πως θέλεις και χτυπάνε, κάνουν, δείχνουν, ξέρω εγώ, φταίει το σχολείο. Δεν φταίει το σχολείο.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες.
1: Το πρώτο είναι το σπίτι.
0: Ακριβώς.
1: Αν πάρει λάθος πράγματα σαν να χτίσεις χαρακτήρα από το σπίτι, ό,τι και να σου πει μετά στο σχολείο, έχεις το σπίτι που θα γυρίσει ο πατέρας και η μάνα και θα σου πούνε ότι ξέρεις... Γιατί κάθεσαι και φωνάζεις το παιδί μου.
0: Έτσι είναι. Εσύ δίνεις τις αρχές που πρέπει και από εκεί και πέρα από τα υπόλοιπα όσο επηρεαστεί και όπως επηρεαστεί.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε στο κενό. Πολύ κοντόπουλο μας θυμίσα. Πάμε για τραγούδι.
1: Ναι.
0: Summertime Blues. Eddie Cochran.

0: son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Το blues του καλοκαιριού από τον Eddie Cochran. Summertime blues.
1: Εγώ το θυμάμαι σε διαφήμιση για παγωτό.
0: Εσύ όλο με τα παγωτά εκεί.
1: Τι να κάνω, άνθρωπος, έχω πρόβλημα με το παγωτό.
0: Κι εγώ.
1: Είμαι προβληματικός.
0: Έχω φτάσει σε επίπεδο να μην ασχολούμαι με το φαγητό. Δεν με ενδιαφέρει, μην μου δώσει φαγητό. Να έχω παγωτό. Τι έχουμε, μηνύματα.
1: Να πούμε καλησπέρα στο Γρηγόρη το Στάικο που μας ακούει κατεβαίνοντας για δουλειά.
0: Πω, τραγουδάρα. Θα το πούμε γι' αυτό μετά. Πες το μήνυμα.
1: Λοιπόν, η Έφη μας λέει, δεν ξέρω βέβαια Απόλλων. Α, γι' αυτό για την επιχείρηση Απόλλων. Ότι είναι αγαπημένο του τραγούδι το συγκεκριμένο και αγαπημένη ταινία.
0: Τρομερή ταινία. Και ο Φρύ δεν θα έπαιζε ποτέ, Έφη, αυτό το τραγούδι, το ξέρεις. Μόνο ο Γκάρι Παπαδέλης.
1: Ο Γκάρι Παπαδέλης. Α, ναι. Sorry, ναι.
0: One Destination, Σαντορίνη δηλαδή. One Moonar.
1: Και θυμάμαι τον. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη.
0: Ναι.
1: Με μαλλία φάνα.
0: Ρε φίλε, ήταν 20 κάτι τότε.
1: Ναι, απίστευτος. Απίστευτος, ειλικρινά. Είναι ταινία την οποία αυτή τη στιγμή την έχω στο μυαλό μου σαν περίεργο. Και δεύτερο, να στείλουμε χαιρετίσμα στο Γιάννη το Μουτσόπουλο.
0: Μας ακούει και ο Γιάννης.
1: Που ήταν τραγούδι συγκεκριμένο.
0: Α, το είχε
1: ξέρει πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο το λέω.
0: Μετάδοση.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Πόσο έξυπνο τραγούδι, ε! Στη φόρμα του Maniac. Αλλά έχει βάλει και ελληνικό στοιχείο, το ακούς έτσι. Ακούω μπουζουκάκι εδώ.
1: Και τα όργανα κάνεις τώρα, δηλαδή ειλικρινά έλεγχα. Δηλαδή δεν σε πιάνω πουθενά.
0: Άρχισαν τα όργανα.
1: Background vocals κάνεις. Τα μουσικά όργανα κάνεις. Δεν έχει μείνει και τίποτα.
0: Όλοι οι άνθρωποι που έχουμε παίξει μουσική είμαστε φιλόμουσοι και ακούμε τα τραγούδια και τα αναλύουμε περισσότερο από τους άλλους.
1: Το βλέπω γιατί είσαι λίγο αξίριστος. Η Μαρία θέλει να πει χρόνια πολλά στην πεθερούλα της. Άλλη Μαρία αυτή.
0: Και αυτή.
1: Και αυτή η Μαρία. Η ίδια πεθερούλα. Ίδια πεθερούλα.
0: Και ίδια. Α!
1: Είναι μπατζανάκι σάμπερφι. Είναι
0: αδέρφια της Μαρίας.
1: Όχι, καμία σχέση. Είναι η γυναίκα του αδερφού της Μαρίας. Όλο το σόι εδώ είναι τελικά, από ό,τι καταλαβαίνεις.
0: Σόι το Βασίλειο.
1: Αυτό. Αχ, είμαστε πολύ δημοκρατικοί.
0: Χαβάη 5-0. Δεν μάθαμε ποτέ ποιος είναι ο αντίπαλος.
1: Και ποιος κέρδισε τελικά, έτσι.
0: Χαβάη. Χαβάη. 5-0. Ο αντίπαλος δεν ξέρουμε ποιος είναι.
1: Ήτανε η 0. Με τον Πασεραϊκό θα έπαιζε.
0: Σταμάτα, θα μου φύγουν τα σάλια στην κονσόλα.
1: Όχι, όχι, σταματάω, σταματάω.
0: Αυτό είναι το μόνο που μπορείς να τον πονέσεις, να του χαλάσεις μηχάνημα. Αν και εκατομμυριούχος, δεν θέλει να θύρονται τα μηχανήματα. Ιδιοκτήτης ναυτιλιακής εταιρείας ο κύριος.
1: Τι, δεν είναι οπωσδήποτε, ναι. Έχω πάρει κάτι παπάκια και τα βάζω στην πανιέρα, οπότε ναι, θεωρούμε ναι.
0: Αυτά τα πλαστικά, τα κίτρινα με τη μύτη.
1: Όχι, τα άλλα, τα 12, τα στρογγυλοφάναρα και τα χόντα.

0: μέσα. Βαθιά.
1: Α.
0: Αλλά πρόσεξε, το Σαντροπέ είναι ένας μύθος. Γυφτοσυνοικία είναι. Το Μονακό είναι ωραίο.
1: Δεν έχω πάει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο.
0: Στο λέω εγώ, στο
1: λέω. Εγώ θυμάμαι επίσης από καλοκαίρι διαφήμιση σχετικό με το θέμα του τραγούδι το συγκεκριμένο.
0: Όλο διαφημίσει θυμάσαι.
1: Το Lollipop. Πάλι παγωτά, τυχαίο δεν νομίζω.
0: Καθόλου. Κάτι είχες να μας πεις. Μια εμπειρία.
1: Είπα εμπειρία. Πανταζής. Δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω να πω άλλη.
0: Κάτι μου έλεγες πριν και σου πάει. Πες το στον αέρα, μην το πεις τώρα.
1: Μισό λεπτό, το θυμηθώ τώρα.
0: Μέχρι να το θυμηθείς να πω εγώ ότι ο Φέδωνας μας στέλνει ωραία, γλυκά, επανειλημμένα μηνύματα. Κάτσε να το ανοίξω γιατί Αλσχάιμερ, δεν θυμάσαι. Λοιπόν, λέει ότι ο Τόμ Κρούζ δεν νομίζω να τρώει στις 10 το βράδυ καρμπονάρες και μπανόφια.
1: Εννοείται.
0: Γι' αυτό έχει μείνει έτσι. Είναι και γυμνασμένος, έχει κάνει και τις επεμβάσεις του, λογικό.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Τόμ.
1: Α, ο Χάνκς.
0: Όχι, ο Χάνκς. Να πούμε και χρόνια πολλά στη γυναίκα του. Γιορτάζει σήμερα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι, είδα τον ακολουθώ και έκανε post ότι αγαπάει τη γυναίκα του και της εύχεται χρόνια πολλά.
1: Όλοι αγαπάμε στις γυναίκες μας, έτσι.
0: Έτσι πρέπει.
1: Μαρία, και σένα λέω.
0: Αχ, είδες, είδες. Σιγά μη σε ακούει τώρα.
1: Ελπίζω ότι με ακούει. Να πιάσει δηλαδή και αυτό που είπα.
0: Με την ελπίδα θα μείνεις. Καλύτερα να τις βάλεις ηχογραφημένη την εκπομπή μετά.
1: Την τραγουδίστρια.
0: Λοιπόν, Ηλίας Αρχοβίτης, DJ Ελάια μας στέλνει. Επίσης, μας ακούει ο φίλος μου ο Σταύρος ο Κοκολάκης. Εκπληκτικός DJ και πολύ καλό παιδί. Αποτυχίο μας ακούει. Όχι από τα FM.
1: Εννοείται φυσικά, γιατί με ρωτήσαν προηγουμένως. Ναι, αυτό είπαμε. Είπαμε, μήπως.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Όχι, αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Αφού
1: θέλω.
0: Είχες την εμπειρία και κοίταξε το κινητό και σε διέκοψα.
1: Όχι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Είναι λίγο kinky.
0: Να το πεις.
1: Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Πες το μετρόπο, ρε.
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω μετρόπο γιατί θα το χαλάσω. Ο Boys of Summer. Τι
0: λες? Ακριβώς. Και δεν το βάλα από την Jay Sammy στο πριόνι. Από την αυθεντική.
1: Υπάρχει και άλλη εκτέλεση.
0: Στα τρία μέτρα.
1: Όχι, είναι κανονική, είναι πιο rock κατάσταση.
0: Από ποιον?
1: Ακόμα.
0: Από ποιον?
1: Θα, από τους συγκρότημα είναι, θα το θυμηθώ.
0: Μας το λες στο τέλος.
1: Αλτσχάιμερ, δεν. Αυτό το Emmental με έχει καταστρέψει.

0: Είναι σαν να έχουμε κάνει μόνο 2 ώρες εκπομπή. Μία θα έλεγα, 1,5.
1: Και λίγο. Και λιγότερο μάλλον.
0: Πέρασε νεράκι, παιδιά. Έχουμε μόνο 12 λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Γιατί αμέσως μετά τι ακολουθεί.
1: Ακολουθεί ο Γιώργος ο Γεωργακόπουλος. Αλλά είναι τελευταία του εκπομπή και του Γιώργου για αυτή τη σεζόν εδώ στον Free.
0: Ζωντανά.
1: Ζωντανά. Είναι σε αναμονή γιατί μόλις μου έστειλε μήνυμα.
0: Να ανοίξεις τις πόρτες του παραδείσου.
1: Δεν είμαστε στο paradise.
0: Α, ναι, σωστά, ο Free. Αλλά είμαστε τόσο ελεύθεροι που μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε.
1: Όχι, όχι, περίμενε, σε φοβάμαι σένα.
0: Μην ανησυχείς.
1: Καλά, τι να ανησυχήσω, άλλο δηλαδή, ειλικρινά.
0: Κάτσε, ρε φίλε.
1: 3 κεφαλικά, 2 καρδιακές προσβολές. Είμαι και σε μεγάλη ηλικία πια ο άνθρωπος.
0: Τι είπα, ρε φίλε, 2.
1: Ωχ, και 3. 4.
0: 2 πινελίκια είπα μόνο.
1: Εννοείς γλυκά, αφού μπανόφι, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Έχουμε καλυφθεί νομίζω.
0: Μα γι' αυτό να είσαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να ξεφύγω στα τελευταία 12 λεπτά, γιατί έχω να φάω καρμπονάρα.
1: Γι' αυτό ακριβώς είμαι σίγουρος ότι μπορεί να ξεφύγεις.
0: Νομίζεις. Δεν με ξέρεις καλά τελικά.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Λοιπόν, Don Henley, Boys of Summer.
1: Οι Ατάρις είναι αυτοί οι οποίοι έχουν διασκευάσει το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Οι Πατάρις.
1: Υπήρχε και Ατάρι, αν θυμόσαστε, δεκαετία 80.
0: Oh.
1: Έπρεπε να έχεις. Να έχεις μια έτσι, οικονομική ευκαιρία για να αγοράσεις Atari υπολογιστή.
0: Έπαιζα παιχνίδια σε φίλους βέβαια, γιατί εμείς ήμασταν φτωχαδάκια.
1: Έστω, πλεμπέι.
0: Δεν είχα τέτοιες ανέσεις. Σκέψω ότι πρώτη φορά έγχρωμη τηλεόραση μου φέρανα την Αυστραλία η θεία μου το 87. Oh, μέχρι τότε έβλεπα ασπρόμαυρα.
1: Εγώ την αγόρασα μόνος μου το 89 με τον πρώτο μου μισθό.
0: Σκέψω ότι πήγα στο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
0: IG's.
1: Δεν θα ρώταγα καν, δεν υπάρχει λόγος.
0: Με πήγε ο πατέρας μου.
1: Μπορώ να πω, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά είναι κίτρινος πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Δεν το λέω, απλά ναι.
0: Χωρίς φανατισμούς όμως και καφριλίκια, δεν θέλω τα άκρα. Δεν μ' αρέσουν καθόλου.
1: Σου έχει σκάσει μήνυμα, σου λέω πάλι, γιατί θα το χάσεις και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και άλλο.
0: Για πες το.
1: Όχι, εσύ το, σε σένα εκεί. Γιατί.
0: Πού τα ακούς. Βγάζει το ένα ακουστικό, παιδιά, γι' αυτό το ακούει, ε. Για να δω. Ο Ηλίας λέει. Μάλλον γιατί δεν είπα αυτό που μου έστειλε.
1: Γιατί να μην το πεις.
0: Έχουμε ήχο κρύσταλλο.
1: Dolby Surrounding.
0: Ένα 80% ευθύνεται η κονσόλα και το στούντιο του κυρίου Μιστεχνιώτη και ένα 20% η ηχοληψία μου.

0: Όταν είχα ακούσει Σταύρο πρώτη φορά αυτό το κομμάτι, είχα πάθει σοκ. Μου άρεσε τόσο πολύ. Για το beat του, για τη θετική του ενέργεια, για το στίχο του, όλα.
1: Έχω την ιδέα ότι το έχω το συγκεκριμένο σε μια συλλογή του 84.
0: Super Hits 85.
1: Αυτό.
0: Μοβ.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή και το Κέιλι μέσα, θυμάσαι.
1: Μπράβο, Μαρίλιον.
0: Τάρζαν Μπόι.
1: Μπαλτιμόρα, ναι.
0: Τι να πρωτοπρολάβουμε να παίξουμε, ρε παιδιά, εντάξει. Τρεις ώρες, το ξέρω είναι τρεις ώρες. Αλλά και τα Summer Anthems είναι ατελείωτα.
1: Έπρεπε να ξεκινάγαμε στις 6, αλλά ήταν λίγο δύσκολο. Με την κίνηση που είχε στον δρόμο, ναι.
0: Καλά το βάλαμε αυτά.
1: Ναι, ήταν on the safe side που λέμε, το χωριό μου, στο Ματαμάδο.
0: Και στο δικό μου, στο Πλωμάρι, τα ίδια λένε.
1: Αλήθεια. Ναι, on the safe side.
0: Ναι, βέβαια. On the safe side. Από Αγιά σου και Πλωμάρι, μη τη γυναίκα, μη τη μλάρι.
1: Μαρία τι λέει για σένα. Γιατί η νύφη της Μαρίας είναι από την Αγιά σου.
0: Α.
1: Πήρε φωτιά σήμερα το μεταξύ κάπου εκεί τριγύρω.
0: Πάλι
1: ναι,
0: ρε
1: ναι, ναι, άστα δεν.
0: Τι γίνεται ρε. Απίστευτο πράγμα αυτό κάθε καλοκαίρι.
1: Ναι. Τυχαίο δεν νομίζω.
0: Είμαστε όμως τέτοια χώρα ρε φίλε, πόσο και να κάψεις θα μείνει φουλ πράσινο. Καληνύχτα, ανώμαλοι. ναι ρε φίλε. Λοιπόν, δυστυχώς απεβίωσε πριν από 2 ημέρες. Εμείς το μάθαμε χθες στην Ελλάδα, περνώντας δύσκολα το τελευταίο δίμηνο.
1: Ναι, μετά από μια εγχείρηση ουσιαστικά δεν επανήλθε ποτέ.
0: Νομίζω διάτρηση εντέρου.
1: Ναι, κάτι τέτοιο ήταν, ναι. Και την είχαν βάλει σε τεχνικό κόμμα, επανήλθε υποτίθεται.
0: 70% από αυτό δεν θα πεθάνω κι εγώ. Ναι.
1: Δεν πειράζει. Πειράζει, αυτό λέω. Πειράζει, αλλά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να αποφύγεις. Είμαστε άνθρωποι, ερχόμαστε, φεύγουμε. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι, ας φύγουμε λίγο αργότερα, να το απολαύσουμε.
1: Ή ας φύγουμε ανώδυνα.
0: Σωστό και αυτό. Αυτό είναι η προτεραιότητα. Κομματάρα, ε.
1: Ναι.
0: Holding out for a hero. Για την Bonnie, από εκεί που μας ακούει.

0: ωραία βραχνή φωνή, με βάθος. Είχε πει και πάρα πολλές επιτυχίες, τις οποίες έκαναν μεγαλύτερες άλλες τραγουδίστριες μετά, όπως η Robin Beck. Το μόνο που είχε κάνει διασκευή ήταν το Don't Turn Around, το οποίο το είχε πει πρώτη Τίνα.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι η αιτία που ο Θεμένος Ευαγγέλης με έβριζε κάποτε.
0: Ποιο, αυτό που παίζουμε εδώ?
1: Ναι, γιατί είμαστε, νομίζω, Μάιο-Ιούνιο μήνα. Είμαι στο Φάληρο, στο στούντιο του Free τότε εκεί, και παίζω αυτό το τραγούδι, βγαίνω απ' έξω και του λέω ότι ξέρεις, αυτό το τραγούδι πάντα το ακούω, το μυαλό μου με κάνει να πεινάω. Μου λέει, τι εννοείς?
0: Γιατί υπάρχει τραγούδι που σε κάνει να μην πεινάς?
1: Βεβαίως. Πολλά. Δεν μπορώ να πω τώρα, αλλά μπορώ.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι. Μου λέει, γιατί? Τι σχέση έχει, μου λέει, αυτό με φαγητό? Του λέω, άκουσε το λίγο πάλι, και στο ρεφρέν λέει I need a γύρο. Άντε ρε, μου λέει από εκεί. Όχι ρε, σοβαρά, του λέω. Λέει I need a γύρο. Όχι ρε, μου λέει, I need a hero, λέει. Βρε, χάρηκα πολύ, του λέω, αλλά εγώ το ακούω έτσι.
0: Καθένας μας τα ακούει τα πράγματα όπως θέλει. Και καλά κάνουμε.
1: Αυτό ισχύει παντού, έτσι. Όχι μόνο στο τραγούδιο.
0: Ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού, του αποχωρισμού. Πέρασαν 3 ολόκληρες ώρες. Unbelievable.
1: Indeed.
0: Για 3 ολόκληρες ώρες στα μικρόφωνα, στα decks και στις μουσικές του Athens Free Radio ήταν ο Σταύρος Μυστεγνώτης και ο Πάρης Κακαδέλης. Ναι, τα καταφέραμε.
1: Και δεν έχουμε φάει τίποτα, έτσι. Το λέμε. Ακόμα.
0: Αυτό είναι κατόρθωμα, έτσι.
1: Ναι, ακόμα.
0: Πες μου ένα jam με πολλούς παραγωγούς από 2 και πάνω, δηλαδή του Free, που δεν έχουμε φάει μέσα στην εκπομπή.
1: Κανένα. Κανένα.
0: Κρατήθηκα.
1: Ναι, συγκρατηθήκαμε και οι δύο.
0: Λοιπόν, σε αυτό το χρονικό σημείο είμαστε έτοιμοι να σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ελπίζω να περάσετε υπέροχα, να κάνετε αυτό που λένε όλοι και με μένα μου σπάει τα νεύρα, το να φορτίσετε τις μπαταρίες σας.
0: Και μένα.
1: Δεν ρωτάω που βάζετε το φορτιστή, αλλά φορτίστε τις, τέλος πάντων. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ναι, σωστό. Αλλά ελπίζω τον Σεπτέμβρη που θα επανέλθουμε όλοι εδώ μπροστά στα μικρόφωνα του Free, να είμαστε όλοι πανέτοιμοι για να αποδώσουμε πάλι τα δέοντα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές μας, είτε μας στείλατε μήνυμα είτε όχι, γιατί ξέρουμε ότι είναι χιλιάδες αυτοί που δεν μας στείλανε μήνυμα. Ούτε εγώ έχω στείλει μήνυμα ποτέ σε ραδιοφωνικό παραγωγό.
1: Ούτε εγώ ποτέ, δεν έχω πάρει καν τηλέφωνο.
0: Είναι τόσοι αυτοί που δεν ξέρουμε από πού μας ακούνε. Να σου πω ένα παράδειγμα, έτσι. Ένας φίλος που γνώρισα στη δεκαετία του 90 μου είπε ότι στον Top FM με άκουγε γιατί έκανε έργα του ΟΤΕ,
1: ναι,
0: 30 μέτρα κάτω από το έδαφος.
1: Καταπληκτικό.
0: Απίστευτο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Καλό καλοκαίρι και πάλι.
1: Και καλό βράδυ σε όλους. Να περάσετε καλά.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Γεια σας, Expanders. Είμαι ο Γιώργος Γεωργακόπουλος και σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό μουσικό κόσμο του Expander Room, εδώ αποκλειστικά από την συχνότητα του Athens Free Radio 981 και από το web athensfreeradio.com. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου, λίγο πριν από το κέντρο και αυτού του μήνα του καλοκαιριού. Και αυτό είναι το τελευταίο Expander Room για τη σεζόν. Ήρθε η ώρα να πάμε κι εμείς διακοπές. Σκεφτόμουν αυτό που είπε ο Σταύρος πριν με την παρέα του. Που μισεί τη φράση να φορτίσουμε τις μπαταρίες, όντως. Ήρθε η ώρα και εμείς λοιπόν να φύγουμε, να πάμε τις διακοπές μας, να ξεκουραστούμε, να ακούσουμε ακόμα περισσότερες μουσικές και να έρθουμε φρέσκοι, υποτίθεται, εκεί στα τέλη Σεπτέμβρη, σε μια ολοκένουργια ραδιοφωνική σεζόν, για να περάσουμε ακόμα καλύτερα όλοι μαζί εδώ στον Athens Free Radio 981. Δύο ώρες λοιπόν θα είμαστε μαζί σήμερα μέχρι και τα μεσάνυχτα, όπως συμβαίνει άλλωστε κάθε Παρασκευή τέτοιες ώρες. Κάνουμε launch για ολοκένουργιο weekend. Και για αυτή την Παρασκευή, για αυτή την τελευταία εκπομπή, το τελευταίο ETR, όπως πάντα έχουμε δύο λόφρες κασέτ. Η πρώτη ώρα Progstron με τον ήχο όπως πάντα, και η δεύτερη ώρα τα δικά μας, τα περίεργά μας. Για να πάμε εκεί μέχρι τα μεσάνυχτα και να σας αφήσουμε να απολαύσετε αυτήν την καλοκαιρινή βραδιά. Δεν θα σας αποχαιρετήσω μόνο εγώ, αλλά και ο Μίλτος με το τελευταίο Pop Culture Stories. Και αυτός έχει να σας πει δύο λογάκια, γιατί όχι. Θα τον ακούσουμε λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα, εκεί γύρω στις 11 παρά 5. Ενώ μπορείτε να μας βρείτε και στα social media, σε Facebook και Instagram. Έχει ανοίξει και το chat. Εκεί θα μας βρείτε συνήθως ποστάροντας συνδέσμους από μουσικές και νέα, και βέβαια από τις εκπομπές που μπορείτε να τις ακούσετε σε επανάληψη στις σελίδες μας σε Mixcloud και Soundcloud. Να σας θυμίσω ότι οι εκπομπές είναι και podcast friendly. Τις βρίσκετε στην φορητή σας συσκευή, στο κινητό σας τηλέφωνο, από τις αντίστοιχες εφαρμογές για podcast, και μπορείτε να τις κατεβάσετε για να τις ακούσετε όπου θέλετε και όπως θέλετε. Επίσης υπάρχει και email, το οποίο είναι info@expanderoom.gr. Άλλη μια φορά, info@expanderoom.gr. Δεν θα πούμε πολλά, θα αφήσουμε τη μουσική να μιλήσει απόψε το βράδυ. Βάλτε το volume στο maximum της συσκευής σας και καλή διασκέδαση να έχουμε.

Πρώτο track για απόψε μας έρχεται από το label της BC2 Records. Έχει τίτλο Flight of Fancy και μας έρχεται από Fractal Mechanics. Ξεκινάμε στα 124 και βλέπουμε που θα πάμε. Δεν ξεφεύγουμε και πολύ συνήθως, αν και καμιά φορά μας φαίνεται. Δυναμώστε την ένταση, σήμερα έχουμε μουσικές πολλές και καλές.

Κάπως έτσι με σασόβιους ήχους ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στο Athens Free Radio 98.1 και στην πρώτη ώρα του Expander Room. Θυμηθείτε, ο Σάσα θα βρίσκεται 18 Ιουλίου σε λίγες μέρες εδώ στην Αθήνα, στο Mango, κάτω στην παραλιακή. Εννοείται ότι θα είμαστε εκεί και 2 Αυγούστου. Θα είμαστε στην Αφπακτό, στο Apollo Beach Hotel. Γιατί θα έχουμε εκεί Nick Varon μαζί με Τσέκορ και Άρτη. Σε άλλο ένα secret location party. 2 Αυγούστου στην Αφπακτό. Ό,τι πρέπει. Ιδανική ημερομηνία, καιρός, καλοκαιράκι τα πάντα. Αυτά τα καλά και τα ωραία με την πρώτη μας ώρα.

για την δεύτερη και φαρμακερή μας ώρα. Δεν φεύγει κανείς. Τα λέμε σε λίγο. This is Expand Room with George G. Reading programs! Pop culture stories.

Panderum μέρος δεύτερο. Επιστροφή στον αέρα του Athens Free Radio 98.1. Είμαι ο Γιώργος Γεωργακόπουλος και θα είμαι κοντά σας στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και στο live mix μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε τον Μίλτο πάρα πολύ για το ένθετο, για το Pop Culture Stories που μας κράτησε συντροφιά αυτή τη σεζόν και μας ενημέρωνε για το τι θα παίξουμε, τι θα διαβάσουμε και βεβαίως τι θα δούμε.

περίεργης μουσικής μας για τις δεύτερες ώρες. Πάμε σε deep πράγματα, ατμοσφαιρικά, περίεργα, ξέρετε, οι τακτικοί ακροατές τι παίζει τη δεύτερη ώρα. Θυμηθείτε, το mail της εκπομπής είναι info@expanderoom.gr και βέβαια στέλνετε τα αποχαιρετιστήρια μηνύματά σας στα διαθέσιμα chat, στα social. Θυμηθείτε, οι εκπομπές ανεβαίνουν στο SoundCloud και στο MixCloud και μπορείτε βέβαια να τις κατεβάσετε από τις εφαρμογές podcast στο κινητό σας τηλέφωνο.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Για δύο ολοκληρές ώρες εδώ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και στο live mix ήμουν εγώ, Γιώργος Γεωργακόπουλος. Σε αυτό το τελευταίο ETR για τη σεζόν θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον εκεί, στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μίλτο που ήταν μαζί μας στο ένθετο στο Pop Culture Stories. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Athens Free Radio 981 για την φιλοξενία. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς εκεί έξω που υποστηρίξατε το Expand the Room και την Club Zone του Athens Free, τον Γρηγόρη το Στάικο, εμένα και τον Χρήστο Σταυρόπουλο. Αυτό το παρεάκι και οι υπόλοιποι συντελεστές του σταθμού εννοείται θα βρεθούμε ξανά από το φθινόπωρο. Σας εύχομαι ένα τρομερό και φοβερό υπόλοιπο καλοκαιριού, να περάσετε ωραία και να ξεκουραστείτε, να κάνετε πολλά μπάνια, να ευχαριστηθείτε τη θάλασσα και βέβαια να ακούσετε πάρα πολύ μουσική. Από μένα τίποτε άλλο, να είστε καλά, να περάσετε πανέμορφα και να είστε με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπάνε. Μέχρι το φθινόπωρο, may the force be with you. Bye bye.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.